0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, ναι, και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
3: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
4: Okay.
2: Και τα ίδια για λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens.

0: επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρικά.
1: Γιάννη, πώς αλλιώς λέγεται η δερματοστιξία?
2: Τατουάζ.
1: Βεβαίως. Σφίγγει το πράγμα. Πόσες έχεις?
2: 11.
1: Πιο κρυφή δερματοστιξία που την έχεις?
2: Θα σου δείξω άμα θέλεις.
1: Θα σου στείλω την Ελένη να της δείξεις.
3: Άμα θέλω.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Εύα, ποιος Εύαν είναι ο σούπερσταρ του μπασκετικού Ολυμπιακού? Ο Μεσιέ, ο Κολιέ, ο Φουρνιέ?
4: Εύαν Μεσιέ.
1: Όχι.
5: Το πέτυχε.
1: Εύαν Φουρνιέ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο τσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εργασίες στο σπίτι σου. Ένα συνέργειο θα ανέβουν απάνω στην κέραια που είναι οι κέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί έχω παραγγείλει μια συστάδα Patriot. Και να την βάλω σπίτι μου.
2: Και πόσα κάνανε?
1: Ναι, φτηνό είναι από το τέμου. Patriot από το τέμου.
2: Δεν σε μπορώ όμως, δηλαδή. Δεν σ' αντέχω.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καταρχήν κάνανε και καιρό να σου έρθουν, γιατί τώρα αργούν από το τέμου.
1: Ναι,
2: τώρα δεν το ξέρω. Τα έχει παραγγείλει εδώ και ένα μήνα.
1: Εντάξει, τα πρώτα που ήρθαν πήγαν στην Κάρπαθ από το τέμου. Έχετε χαζέψει με τις τιμές βενζίνης, τι γίνεται?
2: Ναι, Μιχάλη μου έφαλε χθες βενζίνη τώρα που το πες, κοντά στο 2 ευρώ, δηλαδή τρελάθηκα.
1: Α, είσαι βλάκας. Εγώ παρέγγειλα από το τέμου με 1 ευρώ το λίτρο. Από το τέμου. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ?
2: Όχι, ποτέ.
1: Για δοκίμασέ το.
2: Ποτέ, δεν θέλω.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θυμόσαστε που γρινιάζατε κάποτε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν περισσότερα από τα κάψιμα?
2: Ναι, το θυμόμαι.
1: Ωραία, το φτιάξαμε.
2: Το φτιάξαμε.
1: Εντάξει, τελείωσε.
2: Ήρθε στα ίσα του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, Γιώργο. Λέει: θέλω να πάρω τον άντρα μου, τον Γιώργο, να του ευχηθείτε για την καινούργια του δουλειά που πιάνει τη Δευτέρα. Τον αγαπώ πολύ. Είναι ο άνθρωπός μου, λέει η Μαρία.
1: Α, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίο. Ο Γιώργος και η Μαρία είναι κλασικό ζευγάρι από πλευρά ονοματοδοσία.
1: Βέβαια. Δεν είμαστε καθόλου κοινοί.
0: Τι εννοεί.
2: Δεν είναι καθόλου κοινοί. Γιατί.
0: Ναι, παιδί μου, ο Γιώργος και η Μαρία. Και τα παραμύθια Γιώργος και Μαρία λέγανε. Κατάλαβε το.
1: Αποτελούμε πρότυπο.
0: Ωραία, ναι. Ωραία. Για παίρνουμε κάτι σε παρακαλώ. Αν θέλει, μου λε, τι δουλειά καινούρια είναι, τι θα κάνει.
1: Θα είμαι σε μια φαρμακευτική εταιρεία.
0: Μάλιστα. Θα πουλά, δεν θα πίνει.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, καλή επιτυχία. Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. ναι, αυτό. Τι άλλο. Δεν φταίω εγώ, η Διονυσία. Λες, παρακαλώ, να καλέσετε το αγόρι μου, τον Βασίλη, που έχει τα γενέθλια και να το ευχηθείτε κτλ. Λέει η Διονυσία, Βασίλη.
1: Το κατάλαβα.
0: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση στα μικρόφωνα και στις κάμερες.
3: Όπα!
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Τίποτα, καμιά δήλωση. Αν ήμουν εγώ θα έκανα.
2: Τι θα έλεγες.
0: Καλά, εσύ είσαι ψώνιο. Εννοείται.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θέλει το στήθος της κοπέλας σας να του συμπεριφερθείτε?
2: Η κοπέλα, όχι το στήθος. Το στήθος δεν έχει άποψη.
1: Και το στήθος, Μιχάλη. Το στήθος. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Είναι τα βήματα. Κάντε του λέει κοπλιμέντα. Ναι,
2: εντάξει.
1: Πρέπει να κάνετε κοπλιμέντα.
2: Αυτά
3: δεν είναι κοπλιμέντα.
2: Ναι, ναι. Βουτά την ευτυχία μέσα.
1: Λοιπόν, πρέπει λέει να κάνετε μασάζ, λέει, στο στήθος.
2: Εννοείται.
1: Ναι, γιατί λέει βοηθάει στην οικοδόμηση της προσμονής.
2: Ναι, βοηθάει και στην δική μου την οικοδόμηση.
1: Ναι.
3: Ωραία εκπομπή.
2: Εντάξει, ναι, αυτή.
3: Βάλτε ένα σήμα 18 σύνε πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Επίσης.
2: 18 πλάς πάνω δεξιά στο ραδιοφωνό σας είναι για άνω από τον 18, ναι.
1: Μην αφήνετε, λέει, το ένα στήθος απ' έξω. Πρέπει να σου.
2: Όχι.
3: Και συνεχίζετε.
2: Μπορεί να σ' αρέσει, όπως τη βλέπεις το δεξί που είναι το αριστερό για αυτήν. Αλλά το μην αφήνεις το άλλο.
3: Φτάνει.
2: Παραπονιέται.
1: Επίσης.
2: Και όχι μόνο παραπονιέται, το άλλο είναι και λιγάκι γυρτό.
1: Ναι, Μιχάλη.
2: Σε κοιτάει στραβά.
1: Και τέλος, Μιχάλη, μην κουνάτε, μην αναπηδάτε.
2: Α, να μην τα.
1: Μην τα ταράζετε, τέλος πάντων. Ναι, πρέπει, είναι σημαντικό. Αυτές οι συμβουλές
3: θα ακολουθήσουν. Κόψτε την,
1: Είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Δεν θα κάνουμε τα στιγμιά. Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντά.
3: Ω, Θεέ μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Μπόμπι μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλέ.
2: Καλέ, Μιχάλη.

0: Την Κάτια, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί, με τρόμαξες.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, εγώ άκουσα, έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
3: Είμαι ζωηρός.
2: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
2: Όπα.
0: Έλα.
3: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
3: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
3: Πέντε.
0: Γεια σου.
4: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
5: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
5: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
2: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Να το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
2: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο, 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Σύγχυ Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Σύγχυ Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα Μειοτονικής Δυστροφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, γράφει στο κεντρικό της τίτλο η Καθημερινή, και έχει δίκιο. Πάνω από 22% έχει ακριβήνει η τιμή της βενζίνης και σχεδόν 35% η τιμή του ντίζελ από την αρχή του πολέμου στον κόλπο. Σε ένα μήνα ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αυξημένο κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνηση υπόσχεται να μείνει στο πλευρό των πολιτών με νέες ενισχύσεις. Ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται κάθε μέρα στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η αστυνομία έφερε νέα στοιχεία που αφορούν κυρίως δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Όπως φαίνεται, το μηχάνημα έστειλε 4 φορές αλάρμ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όμως τα αλάρμ αγνοήθηκαν. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία. Ιστορική συμφωνία των ηγετών Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας κατά της Βρετανικής κυβέρνησης. Την καλούν να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, ζητώντας την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασταμάτητοι οι Χούθοι έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Σαουδική Αραβία, που δείχνει ανίκανη να τους αντιμετωπίσει. Οι αντάρτες πήραν τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, του στενού που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Όλα τα είχαμε, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αποφυλακίζεται σήμερα και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αναμένεται να κατεβεί εκ νέου στην πολιτική σκηνή. 198 ημέρες έκλεισε ο πόλεμος στον κόλπο, σε αναμένα κάρβουνα οικονομίες του πλανήτη. Σάλλος από δημοσίευμα που αναφέρει ότι Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Μεγάλη τιμή για τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Ο Ισπανός ηθοποιός θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ της Ρώμης για τη συνολική του προσφορά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και θερμοκρασίες 28 βαθμούς. Πολλές συννεφιές και αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Athens DJ. 95,2 Athens DJ. We are Moneskin.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η, πώς τη λένε, η Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Καδά. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, αυξημένες νεφώσεις σε άνεμη βόρη 4 από φόρ, θερμοκρασία στους 28 Κελσίου. Αραίες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 27. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 23, Κηψιά 20, Πειραιάς 23, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 23, Λονδίνο 18, Ρώμη 20, Παρίσι 18, Κύπρος 21, Μαδρίτη 21, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931-952-952.
2: Μάλιστα. Έχουμε υλικό.
3: Ναι.
2: Αυτά που δεν αρέσουν.
3: Ναι.
2: Αυτά θα αφορά στους άνδρες, θα τα πούμε, θα δούμε.
3: Okay.
2: Υπάρχει νέο τρέντ για διακοπές. Είναι ενδιαφέρον. Βεβαίως, το κοιτάξουμε για του χρόνου, έτσι. Και βεβαίως

0: Λόκο, πώς είμαστε, έχουμε τρέλα στην κίνηση.
1: Έχουμε, λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο και φυσού στην άνοδο από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Τακτέλος και την Ιερά Οδό. Κίνηση έχει λεωφορείο Αλεξάνδρας προς Εμπελόκηπους, η άνοδο Σερδιτού, της Βασιλεός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης η άνοδο της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα.
0: Πού πάτε, μωρέ, καθίστε σπίτι, μωρέ, πιο ύστερα βγείτε.
1: Έλαντε. Η λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά και τέλος η άνοδο λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Και η κάθοδο στο ύψος της Μπίμπιζας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Τι έκανατε χτες?
1: Εχθές τι έκανα, τίποτα το ιδιαίτερο. Πετάχτηκα λίγο να πάρω κάτι αθλητικά, παπούτσια, αυτά.
0: Μάλιστα, ναι, εσύ. Ναι.
2: Τίποτα το ιδιαίτερο, σπίτι, αυτά.
0: Τίποτα το ιδιαίτερο, εσύ.
2: Εγώ, τίποτα.
0: Τι έγινε, ρε παιδί.
2: Εσύ τι έγινε. Κάτι καλό έκανε, φαίνεται σε φρεσκαδούρα.
0: Ναι. Δεν ξέρει τι έκανα.
2: Τι έκανε. Μη με ανησυχεί.
0: Ξύπνησα αντί για 5.30, το έβαλα το ξυπνητήρι 5 και 10. Ανέβηκα πάνω, έκανα 15 λεπτά περπάτημα.
2: Α, διάδρομο.
0: Διάδρομο και μετά κατέβηκα και προετοιμάστηκα και ήρθα.
2: Αντούκι θες να γίνεις.
1: Δηλαδή έκανες γυμναστική πριν έρθεις.
0: Γυμναστική, όχι, περπάτημα.
1: Περπάτημα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Μπράβο, σε γρήγορση είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Θα το κάνεις κάθε μέρα από εδώ και πέρα.
0: Εννοείται
2: κάθε μέρα. Θα το ρωτάμε κάθε μέρα, έτσι.
0: Κάρφωσα το ξυπνητήρι στο τηλέφωνο στο 5 και 10.
2: Γυμναστική, τι γίνεται? Γυμναστική.
0: Θα ξεκινήσω την επόμενη εβδομάδα. Δεν προλαβαίνω, έχω δουλειά.
1: Τι να πω, πολύ αθλητικό τύπο. Είσαι πλέον, ξεκινά πολύ ενεργό.
0: Καλά, εντάξει.
2: Θα τρέχει μαραθώνιο.
3: Ξυπνήστε. Rise and shine. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: ησυχία. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε καλλιτεχνικό ταλέντο. Έχετε επίσης έντονο σεξαπίλ και σας τραβούν οι ρομαντικές σχέσεις. Οι άνθρωποι έρχονται σε εσάς για συμβουλές, βοήθεια και παρηγοριά.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Βυσαρίων, η Βυσαρία.
0: Δεν μ' αρέσουν τα ονόματα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι έβηχα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Νικήτας και η Νικήτη.
0: Μάλιστα. Καλά. Σα είμαι το 1890, γεννήθηκε, δεν υπάρχει πια βεβαίως, η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστορημάτων. Όλιβερ Στόουν, 80 ετών σήμερα, Αμερικανός σκηνοθέτης. Τόμι Λι Τζόουνς, 80 ετών, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης επίσης. Τόμ Χάρντι, 49 ετών, και αυτός γενέθλια, Άγγλος ηθοποιός. Σα είμαι το 1983, το συγκρότημα των Hugh Lewis and the News. Κυκλοφορούμε δύο τραγούδια, το I Want the New Drug και το The Heart of Rock and Roll. 1990, σαν σήμερα, ο Steve Miller με το τραγούδι Joker, νούμερο 1 στην Αγγλία. Πάμε αρκετά πιο πίσω, σαν σήμερα το 1962, το συγκρότημα των Four Seasons, νούμερο 1 στο Billboard με το Sherry.

0: Four Seasons με το Sherry. Ξέρετε αυτό το συγκρότημα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα βράδυ κάπου σε κάποιο κλαμπ εμφανιζόταν παλιά, το 60 κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ψαγνόντουσαν πώς θα πούμε το συγκρότημα. Ήταν η πρώτη φορά που βγαίνανε και πώς θα το πούμε. Βγήκανε, παίξανε χωρίς να έχουν όνομα. Βγήκανε, λέει, παιδιά, πρέπει να βρούμε ένα όνομα. Πώς. Κοιτάει απέναντι.

0: Τη βλέπει ένα ξενοδοχείο, λέει Four Seasons. Σοβαρά. Και από εκεί το πήρανε. Όχι, για να το ξέρετε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, οκ. Ναι. Το ψαράκι το έχω επιθυμήσει.
2: Ναι,
0: γιατί εντάξει, είμαστε 4-5 μέρες, 10 πόσο είμαστε πίσω. Οκ. Να ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια αλόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Θα στο φέρω έτοιμο. Ξέρεις πώς έφτασαν εκεί. Λοιπόν, μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που θα καταναλώσεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν και με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Χριστέ μου, Παναγία μου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Θα σου πω και το εξής για τα ψάρια, αν ψήσεις ψάρι, μην το πολύ ψήσεις γιατί στεγνώνει.
2: Βέβαια.
0: Μάθε, το ψάρι θέλει ένα συγκεκριμένο. Ναι, ούτε πολύ, ούτε λίγο ψήσιμο και όχι αίμα, δεν κάνει.
2: Όχι.
0: Αλλά ούτε και να το ξεράνεις γιατί μετά είναι στιφό.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ψάρια τα Lidl.

0: Dreams και bad dreams, κακά όνειρα. Μην λέτε για κακά όνειρα και τέτοια. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Καλέ! Πας εσύ!
0: Εγώ εδώ είμαι.
1: Ναι, ναι, άλλοι.
0: Εντάξει, ελάτε παρακαλώ. Ολοκένουργιο είναι αυτό. 2-10-61-46-997. Όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν τηλεφωνήσουμε έτσι να δούμε τι κάνετε. Πού είστε, θα σου πω, θα μου πεις. Και μάλιστα θα σου δώσω και διπλή πρόσκληση για να πας στο Πετάει. Παράσταση είναι αυτή. Στο θερινό θέατρο Αλέα. Θανάση Βυσκαντουράκη, Αλέξανδρος Ματίδης, Δήμητρα Κολά. Χωρίς τώρα. Χωρίς τώρα. Δεν είναι ολοκληρωμένο το επώνυμο.
1: Αυτό το χιούμορ.
2: Φανταστική παράσταση.
0: Λοιπόν.
1: Έρχονται.
0: Τι κάνετε. Τα καντούκα, τα καντούκα.
1: Είναι το κέντρο που είναι.
0: Το κέντρο, πάντα το κέντρο είναι. Θέματα. Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-61-46-997. Έτσι να αλλάξουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά να με ξυπνήσετε. Γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, ποιο είναι, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Το μικρό ονοματάκι?
3: Ελίνα.
0: Ωραίο είναι το Ελίνα. Μου κάνει λίγο. Τα έπιπλά σου στο σπίτι είναι λίγο κλασικά ή όχι?
3: Όχι.
0: Άρα το χάσα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Πού πας τώρα?
3: Πάω γυμναστήριο.
1: Να γυμνάζεστε μαζί το πρωί.
0: Εγώ σηκώθηκα 5 και 10 Ελίνα και έκανα διάδρομο.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Εσύ τι θα γυμνάσεις σήμερα, τι απ' όλα?
3: Θα κάνω πιλάτες.
1: Πιλάτες, καλή η Ελίνα, μπράβο πρωί. Πολύ καλό.
0: Μάλιστα, δουλειά πηγαίνεις?
3: Ναι, μετά.
0: Ένα. Πες μου κάτι εκεί στο γυμναστήριο, ποιον δεν θέλεις να δεις, πες μου σε παρακαλώ.
3: Ποιον δεν θέλω,
0: Ναι, πρώτον τον βλέπεις, χαλιέσαι. Είναι κάποιος, ρε παιδί μου, μη μας πεις το από τον λένε.
3: Μπα, όχι.
1: Α, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Και στη δουλειά. Ποιον δεν θέλεις να βλέπεις?
3: Δουλεύω μόνη μου, οπότε έχω αυτό το καλό.
0: Δικό σου μαγαζί, τι έχεις?
3: Ναι.
0: Τι πουλάς, έλα καλέ, πες μου.
3: Ψυχολόγος είμαι.
1: Παιδιά, κάτσε Μιχάλη μου στην καρέκλα.
0: Εγώ? Κάτσε. Δεν έχει, η κυρία αν έχει πρόβλημα να πάει σε ψυχολόγο.
1: Κάτσε να της τα πεις, κάτσε.
0: Πες μου κάτι, Ελίνα μου. Ρε παιδί μου, το πιο mainstream πρόβλημα που έχει ο κόσμος ποιο είναι?
3: Το πιο
0: απλό. Τι λες?
3: Θέματα σχέσεων.
0: Ναι.
1: Α, σχέσεις.
0: Έλα.
3: Ναι.
0: Τι λες τώρα?
3: Ναι.
0: Μάστε, απλό είναι βέβαια, αλλά...
1: Απλό είναι. Εσύ θα μπορούσες να κάνεις ψυχολόγο, by the way.
0: Εγώ.
1: Εσύ ναι, που είσαι πολύ καλός.
0: Τι γελάει, ψυχολόγος που έχουμε γελάει.
1: Θα φεύγαν όλοι με τα μαλλιά πάνω. Θα τραβάγαν τα μαλλιά. Θα τους χώριζες όλους.
0: Δεν μου λες κάτι, έχεις σώσει δηλαδή σχέσεις, Ελίνα μου?
3: Νομίζω
0: πως
3: ναι.
0: Μπράβο, okay, λοιπόν, λέω το εξής: να πεταχτείς κάποια στιγμή όποτε σε βολεύει, να δεις την παράσταση Πετάει στο θερινό θέατρο Αλέα, το οποίο είναι Πειραιώς 107 στον Γκάζι, οκ? Okay?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Κάνε και 10 λεπτά παραπάνω σήμερα στο γυμναστήριο.
3: Εννοείται.
0: Για να ξεχάσεις την επαφή μαζί μου.

0: Thomas de Cameron, Somewhere in My Heart. Πέντε 29 Τρίτη. Έρχεται σε λίγο το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον λογαριασμό σας, να του κάνουμε μια έκπληξη, γιατί δεν ξέρω, γενέθλια, τον αγαπάτε, δεν τη θέλετε. Εγώ όλα θα τα κάνω. Ακόμα γιατί τη θέλει, βέβαια. Αν θε να τη κάνω έξω, ή το κάνω εγώ. Θα είμαι πολύ πιο γλυκό, γιατί το να τη κάνει εσύ έξω ή κατευθείαν θα τη μιλήσει άσχημα. Εγώ θα τη το πω όμορφα. Θα τη δώσω και μια εναλλακτική, θα τη δώσω το τηλεφωνό μου, όλα καλά. Πε το κόμπι το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Στην περίπτωση λοιπόν που θέλετε να κάνουμε μια έκπληξη, στείλτε μα μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και.
1: Το σταθερό θα το πει εσύ, Μιχάλη.
2: Να γράψουν ό,τι θέλουν να
1: πούνε.
0: Ναι, ναι,
1: μας
0: γράψουν. Αλλιώς τηλεφωνούνε. Ναι, ή και τηλεφωνούνε, ναι, εννοείται. Ναι, τα έχω ξεχάσει.
1: 2-10, Γιώργο.
0: Όχι, εντάξει, αυτό το θυμάμαι. 2-10-61-46-9-9-7. 2-10-61-46-9-9-7. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι θέλετε να του πούμε ή να τη πούμε. Οκ, αυτό είναι το Breakfast FM in bed.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBA.

0: NBG Paycom. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
1: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Paycom. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με...
3: Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
5: Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας

0: breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά, το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με...
1: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: πρώτες μέρες. Είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούρια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Μπικ είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά και αυτή τη φορά έχει και ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ μπορείς να συμμετέχεις σε μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικείς πλούσια δώρα. Μπαίνεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Εκεί μπορείς να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις και να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις και τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο. www.bigpavlabacktoschool.gr. Δηλώνεις συμμετοχή και περιμένεις το μεγάλο διαγωνισμό. Τι έχουμε, τηλεφωνήματα? Ναι, για πάμε να κάνουμε. Ουε, Ντίνα. Ντίνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
0: Ντίνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω. Το παιδί είναι μια γάτα η οποία έχει και πολλά προβλήματα, έχει ένα μάτι. Ναι, ναι, είναι φυγμένη με αυτοκίνητο.
0: Οχο. Εν πάση περιπτώσει, αλλά... πρόσεξε, πώς τη λένε τη γάτα?
1: Τον λένε Άγγελο.
0: Το λένε, α, ο Άγγελο.
1: Ο Άγγελος, που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
0: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουμε, 8 Νοεμβρίου.
2: Ναι, ναι,
1: Μιχάλη, θα σου πάρω τηλέφωνο.
0: Οκ, έγινε.

0: Πάμε, μπαμ, μπαμ και τα άλλα τηλεφωνήματα. Ελάτε, παρακαλώ. Τι άλλο, τι γίνεται, όλα καλά. 7:44. Οκ, okay, τι έχουμε εδώ. Α, μάλιστα. Ερωτικού.
1: Α, είσαι πολύ καλός αυτά.
0: Καθόλου. Και γίνεται από την ανάποδη. Αλέκο.
2: Ναι.
0: Oh, καλημέρα, Αλέκο μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η Ειρήνη μου λέει. Σε παρακαλώ. Άκου, άκου, άκου.
2: Εγώ σε αγαπάς, να το ξέρεις τώρα. Αλλά αυτή κουβαλάει τρέλα μεγάλη.
0: Πώς ξέρω, τι λέει. Κάλεσε, λέει, τον άντρα μου, τον Αλέκο, να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Και ότι είναι, λέει, ο άντρας της ζωής μου.
1: Απαπα.
2: Μάλιστα.
0: Αλέκο, έχεις καταλάβει τι σου είπε.
1: Όπα.
0: Ότι είσαι ο καλύτερος σχετικά με όλους τους άλλους που έχει πάει.
2: Μάλιστα. Μήπως επειδή είμαι αεκτζής γι' αυτό και είναι και αυτή παίζει ρόλο.
0: Αεκτζής είναι, και είναι
1: αεκτζής.
0: Γι' αυτό είναι. Τώρα τελευταία είσαστε ψιλοχαρούμενοι.
3: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή η χαρά θα επιστρέψει εκεί που πρέπει.
2: Άρα μετά θα κατέβει και η λύπη του. Άρα θα κατέβει και η λύπη του. Μάλιστα.
0: Γεια, όρθιος Αλέκο.
2: Όχι ρε, κλείστε το τηλέφωνο.
0: Γεια.

0: Things. Τι ωραία, πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις ένα από κοντά, ξέρω, το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα, να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς σου, ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά. Εδώ είναι και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ έχει αξία να βρίσκεσαι και να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες του. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπορείς να μπεις στο dei.gr και να μάθεις περισσότερα. Οκ. 7 και 49. Έχουμε και άλλο τηλεφώνημα. Άλλο ένα τηλεφώνημα. Έχουν και άλλα πολλά. Οχο.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Λιγάκι δύσκολο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Χριστίνα μου, εσύ.
2: Καλημέρα, ποιος είναι.
0: Τι κάνει, 95,2 άνθρωποι τη ζωή μου, Μιχάλης Σαυσόπης από το ραδιόφωνο. Όλα καλά.
2: Καλά, εσύ.
0: Έμεινε παγωμένη, εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Ο συνάδελφος ο Σταμάτης μου λέει: πάρε τη Χριστίνα, λέει αύριο. Ναι, κάποιο χειρουργιάκι λέει. Να τη πει ότι όλα θα
2: πάνε. Ωραία, κάτι ελαφρύ.
0: Είναι όντω αγάπη.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί κάτι μου έλεγε εδώ για προεγχειρητικό έλεγχο, λέω κάτι συμβαίνει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μια χαρά. Λοιπόν, όλα,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα θα πάνε καλά, Χριστίνα μου, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, Μιχάλη μου, καλημέρα.
0: Bye.
3: Ωραία.
0: Καλέ, τίποτα. Μήπως πάει για βάψιμο νυχιών.
4: Λες.
0: Δεν είναι χειρουργείο αυτό. Οκ. Λοιπόν. Τι, έχουμε καλό.
5: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Πασχάλη. Είσαι μαζί... Είσαι μαζί με τον Χριστό.
5: Ναι.
0: Μπράβο, τέλεια. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Δεν ξέρω.
5: Ποιος Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει άλλο. 95,2 άθεση DJ. Ο Μιχάλης Σαυσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λέει εδώ, ήρθε ένα μήνυμα, γι' αυτό και σου τηλεφωνώ. Θα ήθελα να πάρετε το φίλο μου τον Πασχάλη, λέει, που είναι μαζί με τον Χριστό και αυτή τη στιγμή πάνε στη δουλειά. Να τους ευχηθείτε καλημέρα και καλή σχολική χρονιά. Γιατί, ναι, ναι. Γιατί ξεκίνησαν πάλι, λέει, επάλτα απογεύματα. Ο φίλος ο Παύλος από Λάρισα. Ρεσιά στο ραδιόφωνο.
5: Σε ποιο ραδιόφωνο.
0: Άκου τώρα. Μην με βάλεις να θυμηθώ τη συχνότητα της Λάρισσας. Από την Αθήνα σου μιλάω. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος από τη Λάρισσα σου εύχεται καλημέρα κτλ. Εντάξει.
5: Καλημέρα.
0: Δεν θυμάμαι τη συχνότητα.
4: Εντάξει,
0: όλη τη Ελλάδα θα το λάβω. Κι άλλο.
3: Τελευταίο.
0: Ωραία.

0: Είσαι πτώμα, το ξέρω, αλλά σήκω. Πρέπει να πας στη δουλειά, ρε, αγάπη μου. Τι να κάνουμε. Εντάξει, Χρύσα μου. Χρύσα.
1: Ποιος είμαι.
0: Καλέ. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουζόπουλος από το ραδιόφωνο. Είμαστε ζωντανά. Και ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να καλέσει την κολλητή μου τη Χρύσα να την ξυπνήσει να πάει για δουλειά. Γιατί εδώ και κάνα μήνα νιώθει πτώμα και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Α, και χθες είχε και γενέθλια.
1: Ναι.
0: Να τη πει ότι την αγαπάω, όπως είναι η καλύτερη φίλη πλέον, αδελφή που θα μπορούσα να έχω. Όλα αυτά έρχονται από τον Αλέξανδρο.
2: Ξύπνησε.
0: Πες με, δεν πήγες διακοπές, δεν σε Χρύσα.
1: Πήγα διακοπές.
0: Και τι έκανες. Τι έκανες. Δούλευες εστίαση ή πήγες διακοπές. Ναι, δεν θα πάει.
2: Δεν έχει καταλάβει.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Άστο από εβδομάδα στη δουλειά. Κάτσε εκεί. Bye.

0: Institution. Ώρα για τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Κινηθείτε σήμερα με προσοχή σε κάποιες οικονομικές σας κινήσεις. 8. Ταύρος. Περίεργες εξελίξεις ή συμπτώσεις στη δουλειά σας μπορεί να σας κάνουν να χάσετε την ψυχραιμία σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε περισσότερο με τον σύντροφό σας που μπορεί να σας προσφέρει μια όαση χαλάρωσης. 9. Καρκίνος. Μια πολύ δύσκολη μέρα που μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια και τις προσδοκίες σας. 6. Λέων. Η επιτυχία είναι εγγυημένη, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερη υπομονή ακόμα. 9. Παρθένος. Κάποιες θυσίες που κάνατε τελευταία μπορεί να δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα για το ταμείο σας. 10. Ζυγός. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στο σπίτι σας και θα οδηγηθείτε σε κάποιες σημαντικές αγορές. 8. Σκορπιός. Η τύχη μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα και να επωφεληθείτε ξαφνικά από κάποια οικονομική κίνηση. 10. Τοξότης. Στραφείτε στον ερωτικό σας σύντροφο για να παραμερίσετε κάπως τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Εγώκερος. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας χαρίσει όμορφες και ξένιαστες στιγμές, αλλά κάποια προβλήματα δεν θα λείψουν. 9. Υδροχός. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για την ερωτική σας ζωή, καθώς θα σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Κάποιες υποχρεώσεις είναι πιθανό να σας χαλάσουν το θετικό κλίμα των τελευταίων ημερών. 7.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
5: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
6: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
11: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
18: Τι κουαλίτα.
19: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου.
3: Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: City Student Hot Takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε Αγιοταχή στο Γαλάτσι. Άλλη μια πυρκαγιά είχαμε σε όχημα στην Παιανία. Στον Ανακριτή, στη μία το μεσημέρι, θα οδηγηθεί το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν μέχρι και ισόβια, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανάστατη Λιθουανία, καθώς ένα αδέσποτο ντρόουν μπήκε στον αέριο χώρο της, αναγκάζοντας μαχητικά του ΝΑΤΟ να το καταρρύψουν. Τρίζουν τα θεμέλια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας συμφώνησαν να ζητήσουν δημοψήφισμα για περισσότερη ανεξαρτησία και ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια στη φυλακή για τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει προηγούμενο η επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας Universal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
25: Αθήνα. Ο καιρός.
26: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
25: DJ! Η ώρα είναι 8.
27: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τίζον, καλημέρα σας. Για να ρωτήσω κάτι, μήπως έχει χαλάσει το κινητό σου σε κάποια λάθος στιγμή? Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία βεβαίως. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα μπαίνοντας είτε σε κάποιο κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Εκεί η Vodafone Tech Service και Heroes σε περιμένουν.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Τι γίνεται?
2: Ωραία, εσείς.
0: Όλα καλά.
2: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην έξοδο Γιαλαμίας στην ίδια κατεύθυνση. Προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Mm-hmm. Είναι περίπου της τάξης των 20-25 λεπτών.
0: Μάλιστα. Okay. Thank you. Bye bye. Άλλο.
3: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισό στην κάθοδο από τη γέφυρα μεταμόρφωση προ την ιερά οδό. Ισχυστού κυλοφορό Αθηνών προ Καρμαγκά λόγω τροχαίου στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση έχει η άνδο τη Ικρού και Τσαρδιτού. Και τέλο πυκνή ροή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Για τα μηνύματά σα στο Viber 69 31 952 952. Breakfast!

0: Τι ωραία, πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε, να πούμε την πραγματικότητα.
1: Τι, ποια?
0: Πόσους δισεκατομμυριούχους έχει ο πλανήτης?
1: Για πες.
0: Τώρα θα σου πω. Σύμφωνα με το Wealth Report, ο πλανήτης έχει 3.110 δισεκατομμυριούχους, με την πρόβλεψη ότι δείχνει άνοδο, μάλιστα κοντά στους 3.915, που θα γίνει μέχρι το 2031.
1: Okay.
0: Δηλαδή σε 5 χρόνια μπορεί να προσθεθούν περίπου 800 νέοι δισεκατομμυριούχοι διεθνώς.
1: Α, ωραία.
0: Δεν μπορεί να μην έχει και Έλληνες μέσα.
1: Δεν γίνεται. Ναι.
0: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Ψηλά βρίσκονται επίσης η Πολωνία.
2: Η Πολωνία.
0: Το ξέρω. Η Σουηδία, η Αυστραλία και η Ινδία. Για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος του ακραίου πλούτου διεθνώς ακουμπάει και την ελληνική πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή ναυτιλία, ακίνητα, τουρισμό, ενέργεια και ιδιωτικές επενδύσεις.
1: Okay.
0: Η χώρα μας έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στο μεγάλο πλούτο μέσω της ναυτιλίας με κατάταξη και με την ταχύτερη αύξηση νέων δισεκατομμυρίων. Μην ξεχνάμε, έχει δώσει και ο Μητσοτάκης αυξήσεις.
1: Ένα σωστά.

0: Μίτσικο, άκου Μίτσικο. Γιατί πήγες εκεί?
1: Λιώνω, Μιχάλη μου, να λες αυτούς τους τίτλους. Λιώνω, δηλαδή, η ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ γιατί πήγες στο όλο μου?
1: Ναι, πήγα στο όλο μικρόφιλ, Μιχάλη μου, και βγαίνω στο stage. Γιατί... Τραγουδάω. Ξεκινάω περιοδία μετά από κύριο.
0: Αυτό που κάναμε πριν 15-20 χρόνια. θα πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ.
1: Μα βγαίνω σε περιοδία, ρε Μιχάλη. Δεν γίνεται. Έτσι δεν κάνουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Βγαίνουν μετά σε περιοδία.
0: Σωστό. Ναι. Άρα χτίζουμε imaging πάλι. Λοιπόν, θα τραγουδήσει ο Έρμου ένα τραγουδί. Αν καταλάβετε, σας παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου αστραπιαία, γιατί έχει και δώρο. Θα σας το πω. Το τηλέφωνο είναι 2-10-61-46-997. Όχι Viber, τηλέφωνο για
1: τηλέφωνο.
0: Να βγείτε και να μας πείτε. 2-10-61-46-997. Λοιπόν, υπάρχει ένα αρωματικό πακέτο, το Bye Veltseva. Αυτό μου κάνει λίγο ρωσίδα. Αλλά...
1: Okay.
0: Λοιπόν, Bye Veltseva, λοιπόν, χαρίζει ένα πακέτο αρωματικό, το οποίο έχει περιλαμβάνει διάφορα αρωματικό χώρου με stick diffuser, αρωματικό κερί και άρωμα αυτοκινήτου επίσης, ώστε μπαίνεις, βγαίνεις από το σπίτι, πας στο αυτοκίνητο να έχεις το πολύ όμορφο άρωμα στη μητούλα σου.
1: Τι ωραία.
0: Τρία προϊόντα, λοιπόν, τρεις διαφορετικές στιγμές. Μπορείτε να μπείτε, αν θέλετε, και στο www.byvelceva.gr για να δείτε περισσότερο. Okay. Λοιπόν, ένα τέτοιο πακέτο θα κερδίσετε. Δηλαδή, ουσιαστικά το κάνουμε για, εγώ το κάνω για να σας αποζημιώσω για αυτό που θα ακούσετε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό. Θα σου πω λίγα. Ναι, θα σου
0: δώσε μου κάποια στοιχεία, μπας και καταλάβω,
1: λοιπόν,
0: ποιο είναι.
1: Το τραγούδι, Μιχάλη μου, είναι AI. Να σου πω, ξεκινάω από εκεί. AI, έτσι έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Ο καλλιτέχνης, ο πρώτος καλλιτέχνης που το έχει τραγουδήσει, ναι, με διαφορετικό τρόπο, είναι Γάλλος, αγαπημένος σου.
0: Μάλιστα.
1: Λέω μέχρι εκεί, δεν λέω κάτι άλλο. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα κάνουμε κονέ. Είναι δηλαδή Αφρικανοί αυτοί που τραγουδούν.
0: Α, μάλιστα. Τώρα να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
2: 3-2.
0: Πάμε.
1: Είναι Κυριακή και πάω στην εκκλησία. Ποιος θα μου το έλεγε, μην το πείτε ούτε του παπά.
0: Θα τραγουδήσεις, ρε.

0: Στο Σανές. Τραγούδα ρε.
1: Έλεος ρε παιδιά. Ρε με ακούτε που είναι ο παπάς. Ρε με ακούτε που είναι ο παπάς.
0: Να πω ότι την ενορχίστρωση την κάνουμε εμείς. Αυτός δεν ξέρει, γι' αυτό γελάει. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι κύριε?
2: Παπαούτε.
0: Μείνε στη γραμμή, έχεις κερδίσει τα δώρα. Άθλιο ήταν. Το τραγούδι είναι τρελό.

0: Mike's Mind. Θα πει το μυαλό του Μιχάλη. Παπαούτε. Τι ωραίο τραγούδι. 8 και 19. Τι θέλεις, καλέ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, και να δεις τώρα τα ζευγαράκια θέλουν ιδέες για ρομαντικά φθινοπορεινά ραντεβού.
0: Α, ένα ιταλικό. Κάτι,
1: Όχι, Μιχάλη μου, αυτά δεν είναι ανατρεπτικά. Εγώ θα σου πω ανατρεπτικά.
0: Ναι. Σε πάω στο σχιστό.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνετε, λέει, βόλτα στο δάσος και περπατήστε στα εύθραυστα φύλλα γεμάτα χρώματα. Α. Πολύ ωραίο, ρομαντικό. Χράτσι χρούτσι. Ναι.
0: Ξυπόλυτη με παπούτσια.
1: Με τα παπούτσια, Μιχάλη.
0: Βγάλετε, ας περπατήσουμε για ξυπόλυτη. Να γιωθούμε.
1: Τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, συνεχίζω. Χαζέψτε τα αστέρια. Πάρτε μια κουβέρτα, λέει, και ζεστάνε το ένα στον άλλο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Συνεχίζω, Μιχάλη.
0: Τα αστέρια μόνο εσύ θα τα βλέπεις. Εγώ θα βλέπω κάτω το χώμα.
1: Γιατί, Μιχάλη.
0: Για φαντάσου τη στάση.
1: Τροπή. Λοιπόν, συνεχίζω. Πηγαίνετε, λέει, στη λαϊκή αγορά. Ψωνίστε ζαρζαβατικά και φρούτα και μαγειρέψτε ένα νόστιμο φθινοπορεινό γεύμα.
0: Ξέρετε τι έχω επιθυμίσει, δεν ξέρω αν το εποχιακό αν είναι. Ραπανάκι.
1: Είναι τώρα το ραπανάκι, δεν ξέρω. Ωραίο είναι.
2: Πρέπει λογικά να υπάρχουν.
0: Θα πάρω κάτι τη λαχανοπορία.
1: Να
0: πάω του παραράδε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για τα πιο περιπετειώδε ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορούν να κάνουν, λέει, zipline.
0: Τι είναι αυτό το zipline?
1: Zipline, Μιχάλη μου, αυτό που πας από δέντρο σε δέντρο με ένα ατσαλένιο σηματόσχοινο.
0: Α, δεν το. Ναι,
1: ναι, που είσαι κρεμασμένο και πάλι.
0: Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά τώρα.
1: Γιατί, Μιχάλη. Λοιπόν, πήγαινε για rafting, λέει. Ώρα χαλαρή πλεύση στο ποτάμι.
0: Ναι, αλλά άμα πιο κάτω αρχίσουν οι στροφές και τα βράχια,
1: ναι,
0: θα πάμε το διάλογο.
1: Όχι, Μιχάλη, θα κρατηθούμε μαζί παρέα. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ρομαντικό, χορέψτε γυμνή στη βροχή. Γιατί, Μιχάλη, μείνετε, λέει, χωρίς ρούχα και αγκαλιαστείτε.

0: να κάνουμε. Τελειώσαν οι διακοπές. Σεπτέμβριο είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ωραία. Μετά από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο στον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάτε. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
1: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Είναι σοβαρό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι πάνε τον Αύγουστο και μετά λένε, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο. Αχ, ο καλύτερο μήνα. Anyway. Θα σοβαρευτούμε ποτέ. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, βεβαίως. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+. Σε παρακαλώ, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
4: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
5: Όπα.
4: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος.
4: Καλό,
0: καλημέρα με το καλό.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM.

0: Θανάση Μπρο στην ανάκρια και Hit My Heart. Τι ωραίο τραγούδι, πάντα μ' άρεσε. 8:28 και μπορώ ή δεν μπορώ. Για πείτε μου.
1: Μπορείς.
0: Viral trend. Προσέξτε το. Το viral trend που σαρώνει αυτόν τον καιρό είναι οι τυφλές διακοπές. Αυτό γίνεται μόνο στο εξωτερικό προς το παρόν. Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό. Πρόσεξε πώς γίνεται. Μία εναλλακτική φόρμουλα κρατήσεων γνωρίζει τεράστια άνθηση προσελκύοντας όσους αναζητούν την περιπέτεια αλλά και χαμηλές τιμές. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν τυφλά πακέτα, τυφλά ξέρεις εισαγωγικά, τυφλά πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μεταπιστροφής και διαμονή για λίγες μέρες με το κόστος να ξεκινάει από τα 200 ευρώ. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μόνο τις ημερομηνίες και το σημείο αναχώρησης, αφήνοντας την επιλογή του προορισμού του αποκλειστικά στην τύχη.
1: Μπράβο.
0: Ο υποψήφιος απλά μπαίνει στο αεροπλάνο και εκεί ενημερώνεται για το μέρος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψει. Και εκεί αρχίζουν τα κλάματα.
2: Ναι.
0: Το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί κυρίως μέσα από το TikTok και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Okay.
0: Δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό. Θα ξεκινήσει οπωσδήποτε με 200 ευρώ, άντε να σε πάει μέχρι το Σούνιο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Zoutopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
12: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: στη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο? Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά τη ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο dei.gr, γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας. Τι ωραία!
1: Τι καλά!
2: Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, να ξέρεις.
0: Α, αν είναι ενδιαφέρουσα, δεν είναι σημαντική, είναι ενδιαφέρουσα.
2: Και σημαντική είναι.
1: Α.
2: Ναι, αλλά περισσότερο ενδιαφέρουσα.
1: Μπερδευόμαστε λίγο.
0: Για λέγει, για λέγει.
2: Λοιπόν, ανατρεπτική διαμαρτυρία ποδοσφαιριστών τη ΣΚΟ. Ναι, του νησιού.
0: Στο νησί κάτω.
2: Ναι. Έκαναν γυμνή φωτογράφηση οι ποδοσφαιριστές διότι έπαιζαν σε γήπεδο χωράφι. Έτσι βρήκαν αυτό τον ευρηματικό τρόπο ώστε να διαμαρτυρηθούν στην κοινότητα ότι δεν τους βοηθάει για να μπει χλωοτάπητα στο γήπεδό τους και να παίξουν σωστά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Η κοινότητα θα ξεχάσει το πρόβλημα του γήπεδου. Θα βλέπει τα.
2: Ναι, με αυτό συνέβη, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ.
2: Έτσι δεν έμειναν αμέτωχες, λέει, οι γυναίκες.
0: Θα γίνανε κάτι zoom στις φωτογραφίες.
2: Πολλές.
0: Και πώς θα το υπολογίσει 1:4.
2: Βέβαια.
1: Ναι. AI να μετρήσουν.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Οι γυναίκες, λέει, του νησιού πήραν πρωτοβουλία, μάζεψαν το ποσό που απαιτούνταν ώστε να υπάρξει νέος χλωοτάπητας για να μπορέσει η ομάδα της ΚΟ να παίξει στο πρωτάθλημα των Δωδεκανήσων.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Με τη νίκη.
2: Με τη νίκη. Ναι, έτσι ανέβηκε λίγο.
3: Είναι λεντημένους όμως οι γυναίκες.
2: Ναι, ήθελε μετά. Ανέβηκε έτσι λέει, και το ηθικό των παιχτών στην κυριολεξία.
0: Αν ανέβει το ηθικό μόνο δεν γίνεται δουλειά. Άστο το. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 8:45, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, θα το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ρε παιδί μου, όλοι οι λαοί, όλα τα κράτη δεν είναι τα ίδια σε κάποια θέματα. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν οι ελληνικές μονάδες μέτρησης που δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο σύστημα, μόνο εμείς. Ξέρω, πήγαινε το ένα τσακ δεξιά. Κανείς δεν ξέρει. Να πας στην Αγγλία και του πεις ένα τσακ πιο εδώ. Τσακ, what the fuck. Δεν το ζηλώ. Ή ξέρω εγώ το μια σταλιά. Βάλω μια σταλιά, δηλαδή μπορεί να είναι τρεις σταγόνες μέχρι να είναι μισό ποτήρι. Κανείς δεν ξέρει. Ή τηλεόραση, βαράει δυνατά. Κατέβασε το ένα τσακ. Τι. Αυτό το ένα τσακ έρχεται από το 1987. Ή ξέρω εγώ. Λίγο ακόμα, έλα λίγο ακόμα. Το χρησιμοποιείτε κυρίως στο παρκάρισμα. Μετά λίγο. Όπα, οκ, καλό. Ναι, πόσο είναι το λίγο ακόμα? Είναι 10 πόντι, είναι 40, είναι μισό μέτρο. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ήξερα εγώ, δύο βήματα. Είναι κοντά, ναι, μωρέ, δύο βήματα. Είναι δύο χιλιόμετρα. Όπου και αν τα πεις αυτά, δεν έχουν. Ξέρω, το ένα δάχτυλο, επίσημη μονάδα μέτρησης των μπάρμεν. Βάλουμε ένα δάχτυλο. Ένα δάχτυλο, πού θα το βάλω? Α, όχι, εκεί. Κατάλαβες. Ξέρω εγώ με το μάτι. Είναι η αγαπημένη μονάδα μέτρησης της μαμάς όταν μαγειρεύει. Τα βλέπει όλα με το μάτι πάνω. Το τόσο δα. Πόσο, τι εννοείς? Γυναικεία μονάδα μέτρησης όταν πρόκειται να μετράει το πέος του αλληνού. Τόσο δα.

Okay. Και να σε ενημερώσω 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream. Την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο. Σας καλούν το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο από τις 12 μέχρι τις 3. 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα για να γιορτάσετε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Cream. Στην ενέργεια Νιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Γιατί λεμόν? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
11: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
12: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: 95,2 Athens DJ.
11: Ακούστε μας εδώ,
5: στο ραδιόφωνο σας,
11: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready?
8: Let's go!
11: Με
4: το Radio Player. Μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή στη μία το μεσημέρι απολογείται το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 198 ημέρες έκλεισε ο πόλεμος στον κόλπο. Σε αναμένα κάρβουνα οι οικονομίες του πλανήτη. Το πετρέλαιο έχει φτάσει να φλερτάρει με τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αναμένεται να κατεβεί εκ νέου στην πολιτική σκηνή. Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για το βαρυπινίτη Αλκέντρι Ζάι, ο οποίος έγινε καπνός μετά το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Ήταν να μην πάρουν φόρα οι Oasis. Τα δύο αδέλφια Γκάλαγκερ που έχουν αφήσει πίσω την παλιά τους έκθρα, ανακοίνωσαν νέα περιοδία με 38 συναυλίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
20: Συννεφιές, τοπικές βροχές στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και θερμοκρασίες 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
4: DJ! Η ώρα είναι 9.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: και να. Όλοι ξέρουμε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, μικρές και μεγάλες, επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο για το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει και το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Μπορείς να μπεις στο BIC Pavla Back. Συγγνώμη, ξαναλέω. bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: 9 και 4 λεπτά, την Κιωδός, πώς είναι τα πράγματα.
2: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Μέρα.
2: Θα καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Αντούσα έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο Γιαλαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο 20 Κορόπιου. Και από τον κόμβο Φιλίσσα στον κόμβο Κηφισίας που είναι και σημαντικότερες περίπου 30 λεπτά.
0: Μάλιστα. Okay. Bye. Άλλα στοιχεία εμείς.
3: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι είναι χαλασμένα τα φανάρια στη συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Ουλιανού στο σταθμό Λαρίσης. Χαλασμένα φανάρια έχουμε επίσης στη συμβολή των οδών Καλλιρόης και Βούρβαχη. Τροχαίο έχουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Ακίνητες είναι ισχυστού και λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά με τον Μποτιλιάρισμα να ξεκινά πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου. Κίνηση έχει η άνδος της Συγκρού και της Αρδιτού και φυσό στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και τέλος οι Βουλιαγμένες προς Αθήνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, τα meetings που έχετε θα πάνε μια ώρα μετά.
3: Έμανε.
0: Πάμε στο Καζιντάκι, χρηματιστήριο, παρακαλώ. Πού είναι ο Μανός? Ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Διορθώσαμε σήμερα χθες. 1,16% οι απώλειες για το Γενικό Δίκτυο, ο οποίος υποχώρησε κάτω από τις 2.700 μονάδες, 2.694,96 στα 325 εκατομμύρια ο τζίρος. Ρίχτε καμιά ματιά στο τζίρο, γιατί
0: τι?
4: Έρχονται πράγματα την Παρασκευή.
0: Τι εννοείς?
4: Θα δούμε τζίρο, μπορεί και 5 δις.
0: Έλα ρε.
4: Ελληνική, ωραία.
0: Α, ναι, ναι. Λόγω της καινούριας κατάστασης.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μπουν και θα βγουν καινούργια και παλιά φαντς. Και αυτό θα δημιουργήσει μια μεγάλη ζήμωση στις μετοχές, η οποία θα μεταφραστεί και σε πολύ μεγάλο τζίρο. Μείον 0,29, μείον 0,48 και μείον 0,56 Wall Street χθες το βράδυ, στο μείον 0,50 η Γερμανία, μείον 0,35 Τόκιο, οριακά χαμηλότερα το Hong Kong, 1,15 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο συστηματικά πάνω από τα 100 δολάρια στα 100.
0: Μας νοιάζει, έχει ζέστη ακόμα, μωρέ.
4: Έχεις δει που έχει ανοίξει πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης?
0: Όχι, δεν, τι.
4: Άστο, θα κλάψεις. Θα κλάψεις πολύ. Σωρά. Είναι στο 1,80, είναι διπλή τιμή από εκεί που έκλεισε το Μάιο.
0: Ναι. 4.000... Αντιλίες θερμότητος.
4: Ναι, ναι, θα δούμε. Κουβέρτες.
0: Okay, thank you.
4: Bye-bye.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
5: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
5: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε να σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικοδομή. Τι είστε, χτίστες, τι είστε, τι κάνετε?
5: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση στην Βαλίνη.
0: Χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
5: Έχουμε βάλει τα δυνατά μας.
0: Πολύ ωραία.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Γκαμπριέλα, τι ωραία 9 και 10. Θέλω να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω ότι θα βάλω ένα τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται το «Κερδίστε το Μιχάλη». Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Οι απαντήσεις, στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο, δηλαδή δεν είστε αντίπαλοι. Ο σκοπός είναι, ναι, αν εγώ θα πάρω πάντα τη σωστή απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, το ζεύγος θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Tech. Να σας ενημερώσω, γυαλιά με όριο Bluetooth. Τεχνολογία ανοιχτού ήχου. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά, αυτό μιλάμε τώρα για τα γυαλιά. Στερεοφωνικά ηχεία για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και να κάνεις κλήσεις hands-free χωρίς να αποκόπτεσαι από το περιβάλλον σου. Ultralight σχεδιασμός, ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός, έξυπνος έλεγχος, λειτουργίες touch control και υποστήριξη φωνητικών βοηθών για γρήγορη και εύκολη διαχείριση. Αυτό είναι το ένα δώρο. Το άλλο δώρο είναι το smartwatch. High Future Future GoPro Smartwatch. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιτσών. True Color FHD και ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, διάρκεια ζωής μπαταρίας από 10 έως 20 μέρες με μία μόνο φόρτιση, για να μην σε νοιάζει η συνεχής φόρτιση. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγείας και άθληση 24 ώρες κτλ. Λοιπόν, μπορείτε να, γενικά να μπείτε σε αυτήν την εκπληκτική εταιρεία, την IonTech.gr. IonTech.gr.
2: Ion High
0: Tech. Συγγνώμη, Ion High Tech. Okay. Ion High Tech. Λοιπόν, για να ενημερωθείτε πλήρως. Αυτά τα δύο δώρα θα πάρει ο καθένας. Τηλεφωνήστε μας τώρα 210-6146-997. Έρχεται το «Κερδίστε το Μιχάλη» αμέσως.

0: Πολύ ωραία. Τι έχουμε τώρα?
1: Τι έχουμε τώρα? Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Για να πάω σε γραμμές, παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος, έχουμε τον Λάμπρο. Πού είναι ο Λάμπρος?
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λάμπρο, τι κάνεις?
2: Κάλεσα για να σε κερδίσω.
1: Θα σε κερδίσουνε.
0: Πού είναι η Μαρία?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία. Όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, σας συστήνω. Μαρία ο Λάμπρος, Λάμπρο η Μαρία.
4: Γεια Μαρία, καλημέρα.
0: Τέλεια. Όλα καλά?
2: Ναι, πάμε στη δουλειά.
0: Μα, εσύ Μαρία?
3: Όλα καλά κι εγώ.
0: Πού είσαι εσύ, καλέ?
3: Εγώ πηγαίνω προς τη δουλειά.
0: Μάστε, όχι, όλοι για δουλειά.
2: Ποσειδώνος εδώ, παραλιακή, πίχτρα, χαμός.
0: Ναι, το ξέρω. Εσύ Μαρία, προς τα πού είσαι?
3: Εγώ πηγαίνω προς
1: μεταμόρφωση. Ωραία.
0: Λοιπόν, πέφτουν οι ερωτήσεις. Η πρώτη, όποιος θέλει να απαντήσει, καλά, θα το πω εγώ. Από πού βγαίνει ο μούστος, Μαρία?
3: Από τα σαπίλια.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο.
0: Πάμε στο Λάμπρο. Λάμπρο, τι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια?
4: Του γυαλού τα βοτσαλάκια κάθονται. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει.
0: Για σύνελθε.
4: Κάτι με δυο.
0: Έλα, τι δυο.
4: Τελειώνει σε άκια. Τι πουλάκια, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι σαν γιονάρες, λέγε.
4: Κάθονται δυο. Παιδιά, έχω κόλληση.
1: Μπορεί να το ξέρει το κορίτσι.
0: Μαρία.
3: Να πω εγώ.
0: Ναι, ναι.
3: Δυο καβουράκια.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, πολύ καλή.
0: Λάμπρο είσαι άχρηστος. Πάμε στη Μαρία. Μαρία, από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο?
3: Λουλούδι, δεν το παίρνουμε από λουλούδι.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλή, παιδιά.
0: Λαμπρό.
4: Ναι.
0: Για έλα σε σένα.
1: Τι θα γίνει?
0: Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Όχι, αδερφέ, βάλε και τέσσερα και τι γίνει.
0: Δεν βάζω. Θα μας πει.
2: Πέντε.
0: Λέγε, τέσσερα ή πέντε. Ιταλιός θα πάω στη Μαρία. Πέντε. Σωστό.
1: Μπράβο, μπράβο, το βρήκε, παιδιά. Βρήκε ένα επιτέλους.
0: Η τελευταία ερώτηση θέλει προσοχή για να κερδίσετε τα δώρα σας.
1: Για να δούμε.
0: Εμπλέ Μαρία, πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος?
3: 12.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Κερδίσατε και οι δύο.
3: Τέλεια.
0: Βεβαίως. Και ο Λάμπρος και η Μαρία. Τα δώρα είναι εκπληκτικά. Ο καθένας από εσάς θα κερδίσει. Θα πάρει ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά smartwatch από την Ion High Tech. Και επίσης θα πάρει και ένα smartwatch.
1: Πολύ καλά.
3: Τούμπανο.
0: Δύο δώρα για τον Λάμπρο που ήταν υψηλό άχρηστος. Και δύο για την Μαρία. Μείνετε στη γραμμή, guys. Thank you. Καινούριο, David Guetta, είπα τον You and I, Me and You, κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

0: By Me and You. Γεια, Ελλάδα παρακαλώ. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος. Σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας, ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι βεβαίως θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental και Michelin. Και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές έως και 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα δώσουμε 4 ελαστικά. Εσείς θα διαλέξετε μάλλον τι μάρκα θέλετε, γιατί όλα υπάρχουν σε Δημητρακόπουλος. Anyway, μπείτε στη λίστα για την κλήρωση στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος και μετά όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στο νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8:30 το πρωί. Άλλη μία το Viber
1: 6931 952 952.

0: No, one more time. Ναι, τελείωσε το ρεύμα και φύγανε από το στούντιο. Τα κλείσαν οι χολίπτες τελπά. Anyway, λοιπόν, λέω το εξής, μια που είναι Σεπτέμβριος, να κάνουμε ταμείο στις πιο ενοχλητικές συνήθειες του καλοκαιριού.
1: Ωραία.
0: Αυτά που έγιναν. Λοιπόν, το 32% είναι στην κορυφή. Οι μανιακοί του Instagram κατέκτησαν το 32%.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ακολούθησαν τα παιδιά που παίζουν με τα tablets με τον ήχο στη διαπασόν το 31%.
1: Βέβαια.
0: Την κορυφαία τριάδα κλείνει η τρέλα με το selfie sticks με 28%.
1: Και αυτό. Άστα. Ναι, είναι πολύ κουραστικό πια.
0: Στην τέταρτη θέση βρίσκονται εκείνοι που μιλούν δυνατά. Ενώ βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, αυτό είναι το 25%.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά ακολουθούν οι άνθρωποι εκείνοι που με το που βγαίνουν από το πλοίο ή από το αεροπλάνο τρέχουν να βγουν πρώτοι. Στην έρευνα το 12% θεωρεί ενοχλητικούς όλους όσους μιλούν με βίντεο κλίση κατά τη διάρκεια περιήγησης σε ένα αξιοθέατο. Καλά, με συγχωρείς, θα πηγαίνεις κάπου σε μια περιήγηση και μιλάς με την. Τράβα, κάτσε πίσω σε ένα βράχο, κρύψου και μίλα. Την τελευταία θέση κατέκτησε η λήψη φωτογραφιών με συσκευές που πετούν τα ντρόπους. Μ' αρέσει που είναι συσκευές. Ενώ ένα βήμα πριν τη λίστα, δηλαδή δεν είναι μέσα. Με τις πιο εκνευριστικές συνήθειες του καλοκαιριού βρίσκονται οι υποθαλάσσιες φωτογραφίες. Γιατί?
1: Έλατε, γιατί?
0: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί.
1: Ούτε εμένα. Εντάξει.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Ναι.
0: Δεν είναι ενοχλή, ίσα ίσα.
1: Όχι, εγώ.
0: Αρκεί να κολυμπάς και να σε τραβάνε από τη σωστή γωνία.
2: Ναι.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA. I'm like, I'm on holidays in Greece and like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like, I want to take him back to the US with me to LA and like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Καλημέρα σας. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές οι ιστορίες είναι που τις στηρίζει η ΔΕΗ διαχρονικά μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες της. Μπορείτε να μάθετε ακόμα περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Παίρνει πρωτοβουλίες για νοικοκυριά, για αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. day.gr.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Τα ζώδια μπορώ να τα έχω.
2: Ναι, με. Κρυός. Κινηθείτε σήμερα με προσοχή σε κάποιες οικονομικές σας κινήσεις. 8. Ταύρος. Περίεργες εξελίξεις ή συμπτώσεις στη δουλειά σας μπορεί να σας κάνουν να χάσετε την ψυχραιμία σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε περισσότερο με τον σύντροφό σας που μπορεί να σας προσφέρει μια όαση χαλάρωσης. 9. Καρκίνος. Μια πολύ δύσκολη μέρα που μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια και τις προσδοκίες σας. 6. Λέων. Η επιτυχία είναι εγγυημένη, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο υπομονή ακόμα. 9. Παρθένος. Κάποιες θυσίες που κάνατε τελευταία μπορούν να δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα για το ταμείο σας. 10. Ζυγός. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στο σπίτι σας και θα οδηγηθείτε σε κάποιες σημαντικές αγορές. 8. Σκορπιός. Η τύχη μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα και να επωφεληθείτε ξαφνικά από κάποια οικονομική κίνηση. 10. Τοξότης. Στραφείτε στον ερωτικό σας σύντροφο για να παραμερίσετε κάπως τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Εγώκερος. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας χαρίσει όμορφες και ξένιαστες στιγμές, αλλά κάποια προβλήματα δεν θα λείψουν. 9. Υδροχός. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για την ερωτική σας ζωή, καθώς θα σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Κάποιες υποχρεώσεις σας είναι πιθανό να σας χαλάσουν το θετικό κλίμα των τελευταίων ημερών. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
2: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Εντάξει, θα έρθω.
2: Ναι, κάνε γυμναστική και έλα.
0: 5 και 10.
2: Αμέ.
0: Το πρωί. Ευχαριστώ. Κρατάμε στιγμή, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
0: Ο αδερφός σου Θοδωρής, μου λέει, σε παρακαλώ Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Τίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχει το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. Το παιδί είναι μια γάτα.
3: Το παιδί είναι μια γάτα, η οποία έχει και πολλά προβλήματα, έχει ένα μάτι. Ναι, ναι, είναι χτυπημένη με αυτοκίνητο.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρόσεξε λίγο. Πώς τη λένε τη γάτα?
3: Τον λένε Άγγελο.
0: Το λένε, α, ο Άγγελο.
3: Ο Άγγελο που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
0: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μιχάλη, θα πάρω τηλέφωνο.
0: Οκ, okay, έγινε.
3: Λοιπόν, αυτά.
0: Γεια.
3: Καλή σας μέρα, γεια.
0: Αλέκο.
4: Ναι.
0: Oh, καλημέρα, Αλέκο μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η Ειρήνη μου λέει. Σε παρακαλώ. Άκου.
4: Εγώ σ' αγαπάω, σαν να το ξέρεις τώρα. Αλλά αυτή κουβαλάει τρέλα μεγάλη.
0: Πώς ξέρει, τι λέει? Κάλεσε, λέει, τον άντρα μου τον Αλέκο να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ.
4: Μάλιστα.
0: Και ότι είναι, λέει, ο άντρας της ζωής μου. Απαπα.
4: Μάλιστα.
0: Αλέκο, έχεις καταλάβει, του σου είπε?
5: Όπα.
0: Ότι είσαι ο καλύτερος σχετικά με όλους τους άλλους που έχει πάει.
4: Μάλιστα. Μήπως επειδή είμαι αεκτζής γι' αυτό, εκείνη και αυτή παίζει ρόλο αυτό.
0: Αεκτζής είναι, εκείνη
5: αεκτζής. Είναι.
0: Γι' αυτό είναι. Εσύ τώρα τελευταία είσαστε ψιλοχαρούμενοι, αλλά κάποια στιγμή η χαρά θα επιστρέψει εκεί που πρέπει.
4: Άρα μετά θα κατέβει και η λύπη του. Άρα θα κατέβει και η λύπη του. Μάλιστα.
0: Γεια, όρθιος Αλέκο.
4: Όχι ρε, κλείς το τηλέφωνο.
0: Γεια.
5: Καλέ, πού πας εσύ?
0: Εγώ εδώ είμαι.
5: Ναι.
6: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Το μικρό ονοματάκι?
6: Ελίνα.
0: Ωραίο είναι το Ελίνα. Μου κάνει λίγο. Τα έπιπλά σου στο σπίτι είναι λίγο κλασικά ή όχι?
6: Όχι.
0: Άρα το χάσα.
5: Δεν είναι.
0: Πού πας τώρα?
6: Πάω γυμναστήριο.
5: Να γυμνάζεστε μαζί το πρωί.
0: Εγώ σηκώθηκα 5 και 10, Ελίνα, και έκανα διάδρομο.
7: Ωραία, τέλεια.
0: Ναι. Πες μου κάτι εκεί στο γυμναστήριο, ποιον δεν θέλεις να δεις, πες μου σε παρακαλώ. Είναι κάποιος, ρε παιδί μου, μη μας πεις το από τον λένε.
7: Μπα, όχι.
5: Α, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Και, και στη δουλειά, ποιον δεν θέλεις να βλέπεις.
7: Στη δουλειά δουλεύω μόνη μου, οπότε έχω αυτό το καλό.
0: Δικό σου μαγαζί, τι έχεις.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι πουλάς, έλα καλέ, πες μου.
7: Ψυχολόγος είμαι.
5: Κάτσε, μην κάνεις την καρέκλα.
0: Εγώ. Δεν έχει. Η κυρία, αν έχει πρόβλημα, να πάει σε ψυχολόγο.
5: Κάτσε να τη τα πει, κάτσε.
0: Πες μου κάτι, Ελίνα μου. Το πιο mainstream πρόβλημα που έχει ο κόσμος, ποιο είναι?
7: Θέματα σχέσεων.
0: Ναι.
5: Α, σχέσεων.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Απλό είναι, βέβαια, αλλά.
5: Απλό είναι. Εσύ θα μπορούσε να κάνεις ψυχολόγο, by the way.
0: Εγώ.
5: Εσύ, ναι, ναι, που είσαι πολύ καλός.
0: Τι γελάει, ψυχολόγος που έχουμε γελάει.
5: Θα φεύγαν όλοι με τα μαλλιά πάνω. Θα τραβάγαν τα μαλλιά. Θα τους χώριζες όλους.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε την πραγματικότητα.
5: Τι, ποια?
0: Πόσους δισεκατομμυριούχους έχει ο πλανήτης?
5: Για πες.
0: Τώρα θα σου πω. Σύμφωνα με το Wealth Report, ο πλανήτης έχει 3.110 δισεκατομμυριούχους, με την πρόβλεψη ότι δείχνει άνοδο, μάλιστα κοντά στους 3.915. Που θα γίνει μέχρι το 2031.
5: Okay.
0: Δηλαδή σε 5 χρόνια μπορεί να προσθεθούν περίπου 800 νέοι δισεκατομμυριούχοι διεθνώς.
5: Α, ωραία.
0: Δεν μπορεί να μην έχει και Έλληνες μέσα.
5: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Ψηλά βρίσκονται επίσης η Πολωνία.
2: Η Πολωνία.
0: Δεν το ξέρω. Η Σουηδία, η Αυστραλία και η Ινδία. Για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος του ακραίου πλούτου διεθνώς ακουμπάει και την ελληνική πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή ναυτιλία, ακίνητα, τουρισμό, ενέργεια και ιδιωτικές επενδύσεις.
5: Okay.
0: Η χώρα μας έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στο μεγάλο πλούτο μέσω της ναυτιλίας με κατάταξη και με την ταχύτερη αύξηση νέων δισεκατομμυρίων. Μην ξεχνάμε, έχει δώσει και ο Μητσοτάκης αυξήσεις. Τι θέλεις, καλέ.
2: Λοιπόν, καλέ, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα δεις, τώρα τα ζευγαράκια θέλουν ιδέες για ρομαντικά φθινοπορεινά ραντεβού.
0: Α, ναι. Ένα ιταλικό, κάτι.
2: Όχι, Μιχάλη μου, αυτά δεν είναι ανατρεπτικά. Εγώ θα σου πω
0: ανατρεπτικά.
2: Ναι.
0: Σε πάω στο σχιστό.
2: Λοιπόν, ξεκινάω. Ναι. Χαζέψτε τα αστέρια. Πάρτε μια κουβέρτα, λέει, και ζεστάνε το ένα στον άλλο.
0: Σωστά.
2: Ναι, συνεχίζω, Μιχάλη.
0: Τα αστέρια μόνο εσύ θα τα βλέπεις. Εγώ θα βλέπω κάτω το χώμα.
2: Γιατί, Μιχάλη?
0: Για φαντάσου τη στάση.
2: Πήγαινε για ράφτινγκ, λέει. Ώρα χαλαρή πλεύση στο ποτάμι.
0: Ναι, αλλά άμα πιο κάτω αρχίσουν οι στροφές και τα βράχια,
2: ναι,
0: θα πάμε στο διάλογο.
2: Για το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ρομαντικό, χορέψτε γυμνή στη βροχή. Γιατί, Μιχάλη, μείνετε λίγο χωρίς ρούχα και αγκαλιαστείτε.
0: Ναι, είμαστε μαζί, τι να κάνουμε. Τελειώσαν οι διακοπές. Σεπτέμβριο είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ναι, πλευρά. Οι Έλληνες,

0: Είναι τρελό. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο στον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, το κάνω. Και γιατί δεν πάτε κι εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
1: Έχεις δίκιο,
0: Μιχάλη. Είναι σοβαρό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι πάνε τον Αύγουστο και μετά λένε, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο. Αχ, ο καλύτερο. Και μπορώ ή δεν μπορώ. Για πείτε μου.
1: Μπορείς.
0: Viral trend. Προσέξτε το. Το viral trend που σαρώνει αυτόν τον καιρό είναι οι τυφλές διακοπές. Αυτό γίνεται μόνο στο εξωτερικό προς το παρόν. Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό. Μία εναλλακτική φόρμουλα κρατήσεων γνωρίζει τεράστια άνθηση προσελκύοντας όσους αναζητούν την περιπέτεια αλλά και χαμηλές τιμές. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν τυφλά πακέτα, τυφλά εισαγωγικά, τυφλά πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μεταπιστροφής και διαμονή για λίγες μέρες με το κόστος να ξεκινάει από τα 200 ευρώ. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μόνο τις ημερομηνίες και το σημείο αναχώρησης, αφήνοντας την επιλογή του προορισμού του αποκλειστικά στην τύχη.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ο υποψήφιος απλά μπαίνει στο αεροπλάνο και εκεί ενημερώνεται για το μέρος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψει. Και εκεί αρχίζουν τα κλάματα. Το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί κυρίως μέσα από το TikTok και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Okay.
0: Δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό. Θα ξεκινήσει οπωσδήποτε με 200 ευρώ, άντε να σε πάει μέχρι το Σούνιο.
1: Ανατρεπτική διαμαρτυρία ποδοσφαιριστών της ΣΚΟ. Του νησιού.
0: Στο νησί κάτω.
1: Ναι. Έκαναν γυμνή φωτογράφηση ποδοσφαιριστές διότι έπαιζαν σε γήπεδο χωράφι. Έτσι βρήκαν αυτό τον ευρηματικό τρόπο ώστε να διαμαρτυρηθούν στην κοινότητα ότι δεν τους βοηθάει για να μπει χλωοτάπητα στο γήπεδό τους και να παίξουν σωστά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Η κοινότητα θα ξεχάσει το πρόβλημα του γήπεδου. Θα βλέπει τα.
1: Ναι, με αυτό συνέβη, Μιχάλη μου. Έτσι δεν έμειναν αμέτωχες, λέει, οι γυναίκες.
0: Θα γίνανε κάτι zoom στις φωτογραφίες.
1: Πολλές.
0: Και πώς το υπολογίζει, 1:4.
1: Βέβαια.
2: Βάλανε AI να μετρήσουν.
0: Βέβαια.
1: Οι γυναίκες, λέει, του νησιού πήραν πρωτοβουλία, μάζεψαν το ποσό που απαιτούνταν ώστε να υπάρξει νέος χλωοτάπητας για να μπορέσει η ομάδα της ΚΟΝ να παίξει στο πρωτάθλημα των Δωδεκανήσων.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Με τη νίκη.
1: Ανέβηκε έτσι και το ηθικό των παιχτών στην κύριε Αλεξία.
0: Αν ανέβει το ηθικό μόνο δεν γίνεται δουλειά. Άστο τώρα. Οι ελληνικές μονάδες μέτρησης που δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο σύστημα, μόνο εμείς. Ξέρω, πήγαινε το ένα τσακ δεξιά. Κανείς δεν ξέρει. Να πας στην Αγγλία και του πεις ένα τσακ πιο εδώ. Τσακ, what the fuck. Δεν το ζηλώ. Ή ξέρω εγώ το μια σταλιά. Βάλω μια σταλιά, δηλαδή μπορεί να είναι τρεις σταγόνες μέχρι να είναι μισό ποτήρι. Κανείς δεν ξέρει. Η τηλεόραση βαράει δυνατά. Κατέβασε το ένα τσακ. Τι. Αυτό το ένα τσακ έρχεται από το 1987. Ή ξέρω εγώ. Λίγο ακόμα. Έλα λίγο ακόμα. Το χρησιμοποιείται κυρίως στο παρκάρισμα. Μετά λίγο. Όπα, οκ, καλώς. Πόσο είναι το λίγο ακόμα. Είναι 10 πόντι, είναι 40, είναι μισό μέτρο. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ή ξέρω εγώ. Δύο βήματα. Είναι κοντά. Ναι, μόνο δύο βήματα. Είναι 2 χιλιόμετρα. Όπου και αν τα πεις αυτά, δεν έχουν. Ξέρω, το ένα δάχτυλο, επίσημη μονάδα μέτρησης των μπάρμεν. Βάλουμε ένα δάχτυλο. Ένα δάχτυλο, πού θα το βάλω. Α, όχι, εκεί. Κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ με το μάτι. Είναι η αγαπημένη μονάδα μέτρησης της μαμάς όταν μαγειρεύει. Τα βλέπει όλα με το μάτι πάνω. Τόσο δα. Πόσο, τι εννοείς. Γυναικεία μονάδα μέτρησης όταν πρόκειται να μετράει το πέος του αλληνού. Τόσο δα. Λοιπόν, θα τραγουδήσει ο Έρμου ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε, σας παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου αστραπιαία γιατί έχει και δώρο. Θα σας το πω. Δώσε μου στοιχεία, μπας και καταλάβω
3: λοιπόν,
0: ποιο είναι.
3: Το τραγούδι, Μιχάλη μου, είναι AI. Να σου πω, ξεκινάω από εκεί. AI, έτσι έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι.
3: Ο καλλιτέχνης, ο πρώτος καλλιτέχνης που το έχει τραγουδήσει με διαφορετικό τρόπο, είναι Γάλλος, αγαπημένος σου. Λέω μέχρι εκεί, δεν λέω κάτι άλλο. Αφρικανέ, έλα κάνουμε κονέ. Είναι δηλαδή Αφρικανοί αυτοί που τραγουδούν.
0: Μάλιστα. Τώρα ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
0: Τρία, δύο. Πάμε.
3: Είναι Κυριακή.

0: Ναι. Τραγούδα, ρε.
1: Έλεος, ρε παιδιά. Ρε με ακούτε, πού είναι ο παπάς. Ρε με, πού είναι ο παπάς.
0: Να πω ότι την ενορχίστρωση την κάνουμε εμείς. Αυτός δεν ξέρει γι' αυτό. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
2: Παπαούτε.
0: Μείνε στη γραμμή, έχεις κερδίσει τα δώρα. Τι έχουμε τώρα?
1: Τι έχουμε τώρα? Κερδίστε το Μιχάλη.
0: Από πού βγαίνει ο μούστος, Μαρία?
3: Από τα σαπίλια.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο.
0: Λαμπρό, τι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια?
4: Κάθονται, δεν ξέρω.
0: Για συνελθέ.
4: Κάτι με δυο.
0: Έλα, τι δυο?
4: Τελειώνει σε άκια. Τι πουλάκια, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι σαγιονάρες, λέγε.
1: Μπορεί να το ξέρει το κορίτσι.
0: Μαρία.
3: Δυο καβουράκια.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, πολύ καλή.
0: Λάμπρο, είσαι άχρηστος. Πάμε στη Μαρία. Από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο?
3: Λουλούδι. Δεν το παίρνουμε από λουλούδι.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλή, παιδιά.
0: Η τελευταία ερώτηση θέλει προσοχή για να κερδίσετε τα δώρα σας.
1: Για να δούμε.
0: Δεν μου λες, Μαρία, πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος?
3: 12.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Κερδίσατε και οι δύο.
5: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens Digital.
6: Ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη, το morning show με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και υγνοστοιχεία. Μόνο σε καλά φαρμακεία, αύριο και πάλι εδώ στις 7.
0: Όχι στο κολονάκι.
7: Όχι. That was wonderful. Loved that. That was great. That was pretty good. Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible.
8: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League.
10: Είμαι. Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε μπλετ και λάπτοπ τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Μόνο DJ.
16: Σας ακούω κάθε μέρα.
15: Μου κρατάτε συντροφιά.
16: Η μουσική σας είναι τέλεια.
15: Μόνο επιτυχίες.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
19: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Πότε στα νύχια σου
21: ξεκούρασε. Λε Μάντισον. Σε αποχρώσε. Τρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
22: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Play Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Τον τελάβα.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και η Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ακούστε μας εδώ.
5: Στο ραδιόφωνο σας.
6: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
7: Are you ready? Are you ready?
8: Let's go!
6: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TVs ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα μέτρα στήριξης συζητά το Οικονομικό Επιτελείο για τα νοικοκυριά που νιώθουν στο πετσί τους την εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζει παράταση του επιδόματος στο δίζελ, επίδομα θέρμανσης για περισσότερους και επιδότηση για όλους τους λογαριασμούς ρεύματος. Στον ανακριτή, στη μία το μεσημέρι, θα οδηγηθεί το ζευγάρι των ιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν μέχρι και ισόβια. Τρίζουν τα θεμέλια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας συμφώνησαν να ζητήσουν δημοψήφισμα για περισσότερη ανεξαρτησία και ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεσημέρι αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει προηγούμενο η επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Η παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας Universal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα. Ο καιρός.
9: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών και ως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Σπάει τα ρεκόρ η Οδύση, εγώ ακόμα δεν την έχω δει και ντρέπομαι γι' αυτό. Πρέπει να το κανονίσω αυτή την εβδομάδα. Πολύ καλημέρα σας, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου λέει το ημερολόγιο. Είστε φθινοπόρια σε, θα τολμήσω να πω και μου αρέσει πάρα πολύ. Τόσο καιρός που θες να χουχουλιάσεις, να μείνεις λίγο παραπάνω. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Γενέθλια για τον πρίγκιπα Χάρη που κλείνει τα 42, χρόνια πολλά στον Τόμ Χάρντι που κλείνει τα 49 και στον Τόμι Τζονς που γίνεται 80. Γιορτάζει ο Βυσσαρίου, κοίτας να σας χαιρόμαστε. Στους δρόμους της Αθήνας, οπλιστείτε με υπομονή, σήμερα έχει πολύ αυξημένη

αυτή η γέφυρα μεταμόρφωσης και στον Κεφισό από Νέα Ιωνία ως λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από Ιερά Οδό έως Φιλαδέλφια, καθυστερήσεις Κηφισίας, Χαλάνδρη και από Ψυχικό έως Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, γύρω από το κέντρο, γύρω από το Μεταξουργείο και στη Συγκρού από Grand Hyatt Pro. Τέλος, η Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, κλασικά πράγματα, είναι στα κόκκινα. Πάμε για επιτυχίες. Τι σας έχω σήμερα? Και Taylor Swift και Bad Bunny και Hozier και Hugel. Πρώτα όμως Huntrix και Gold. Η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12, ε. Ξεχνιόμαστε.

ο Χιου Γκέλ που πάντα μας ανεβάζει τη διάθεση και μας τη φτιάχνει. Παρόλη τη συναυλία, γιατί ξέρω ότι δεν αρέσει σε όλους, παρόλο το γεγονός ότι είναι Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα έχουμε πιο πολύ φορά. Από το Σαββατοκύριακο που ξεκουραστήκαμε, περάσαμε καλά. Από την Τρίτη είναι λίγο πιο βαρετά τα πράγματα. Και σήμερα δεν ξέρω, ελπίζω να νιώθετε καλά, γιατί εγώ νιώθω ότι ψήλω συναχώθηκα. Ελπίζω να περάσει γρήγορα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που έχετε συνάχη. Αυτό που συμβαίνει βέβαια πάντα είναι ότι δεν μου κόβεται ποτέ η όρεξη. Πάντα πεινάω και πάντα με πιάνουν και κάτι λιγούρες, ειδικά αργά το βράδυ της Κυριακής, ας πούμε, που είναι όλα κλειστά. Υπάρχει όμως το e-food για όλα τα emergencies τελευταία στιγμή. Είτε έχεις καλέσει φίλους σπίτι και συνειδητοποιήσει ότι τελείωσαν οι προμήθειες, είτε θέλεις κάτι εδώ και τώρα. Το σούπερ μάρκετ του e-food για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά προσφορές μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ σε περιμένει. Εδώ και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το εσπρεσάκι της. Καλημέρα, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. 95,2 Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στο Φίβο.
4: Στο Παρόν.
5: Στο Φίβο.
6: Στο Φίβο παίζεις.
1: Στο Φίβο, παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αφού το Φίβο λες.
7: Πάμε όλες σε ένα καλημέρα.
1: Πλένεις τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένεις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
8: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
8: Άμα σου είπε, έτσι δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Καλό ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
10: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
8: Μόνο DJ.
9: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
10: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
11: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μου.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
13: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τραγουδάρα Ordinary από Alex Warren εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11 παρατέταρτο. Και είχαμε απονομή των βραβείων Emmy εχθές. Θα σας πω τα βασικά, τους μεγάλους νικητές. Noah Wyle αρχικά βραβεύτηκε για τη σειρά The Pitt και η ίδια η σειρά βραβεύτηκε στην κατηγορία Drama. Η Rhea Seahorn για το Pluribus, το οποίο λάτρεψα, και το The Pitt, πραγματικά. Και ο Matthew Rhys έγινε ο πρώτος ηθοποιός που κερδίζει Emmy για δύο διαφορετικές σειρές, για το Widow's Bay και το The Beast in Me. Λοιπόν, το The Beast in Me είναι το μόνο που δεν έχω δει και το Widow's Bay μ' άρεσε. Έσκησε το μεταξύ, γιατί πήραν βραβείο και άλλοι δύο ηθοποιοί από τη σειρά και η σειρά η ίδια βραβεύτηκε ως καλύτερη κωμωδία. Εντάξει, δεν θα το έλεγα κωμωδία ότι γέλασα και τόσο πολύ. Έχει πολλά κωμικά στοιχεία, όντως, αλλά έχει και κάποια τρομακτικά. Τα λέμε κι αυτά. 6931-952-952. Ανοίγω το Viber για τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε τι έχετε δει, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Και ό,τι άλλο θέλετε βέβαια, επικοινωνούμε και στα social και του σταθμού At Athens DJ και στα δικά μου At Naya Αποστόλου, NAYA, το γράφετε το Naya. Αυτή είναι η Γκάλα.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
8: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
7: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
12: Athens DJ.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
16: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
17: Ζαχαριά!

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Βερολίνο θα βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Πυρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup. Θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς. Αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, 5 τραυματίες. Από χθες το χρηματιστήριο της Σεούλ ξεκίνησε 24ωρη λειτουργία. Ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τα χρηματιστήρια του Λονδίνου, των Σκανδιναβικών χωρών και του Τέξας. Ήταν να μην πάρουν φόρα οι Oasis. Τα δύο αδέλφια Γκάλαγκερ που έχουν αφήσει πίσω την παλιά τους έχθρα ανακοίνωσαν νέα περιοδία με 38 συναυλίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα. Καλή τύχη γίνεται στους δρόμους. Απάλευτος ο Κηφισός, γενικά η Εθνική Οδός. Ξεκινάει το πρόβλημα από τη γέφυρα μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν, βλέπω εδώ. Μέχρι σχεδόν Γάλλο. Σίγουρα μέχρι Περιστέρι. Περισσότερο στην κάθοδο, λιγότερο στην άνοδο, αλλά καλύτερα να το αποφύγετε αν μπορείτε. Από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στους δρόμους και από το κέντρο. Κατά τα άλλα, είναι συμπαθητικά τα πράγματα αυτή την ώρα. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σας θέλω εδώ σε λίγο, παίζουμε μαζί. Το βρες τη σειρά. Έτσι, για να τα αλλάξουμε λίγο. Θέλω να ακούσετε μία ατάκα από μία αγαπημένη σειρά και να μαντέψετε ποια είναι. Φυσικά θα βγείτε στον αέρα μαζί μου και θα κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο.

0: Here we go.
1: En el café de Comadío. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Νίκης Μάιν και Παπαουτέ στον 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, είναι Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας. Και τώρα παίζουμε το παιχνίδι μας που το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο. Θα είναι μια αύρα στο πρόσωπο, μια αύρα στη σειρά. Σήμερα αύρα στη σειρά με αυτή εδώ την φανταστική ατάκα.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: Μπιτς καλέ, τι Βεάκι, LA Beach.
1: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μαρή, τα μπιτς και τα μη.
0: Παιδιά, πεθαίνω. Iconic. Λοιπόν, από ποια σειρά είναι, για στείλτε μου μήνυμα στο Viber να μου πείτε 69-31-952-952. Και δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που αποφεύγουν τα γλυκά. Εγώ όταν βγαίνω για φαγητό κρατάω πάντα χώρο για γλυκό. Και στη Στρούγκα ταβέρνα που φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level, θα βρείτε και υπέροχα γλυκά. Εκτός από υπέροχα πιάτα όπως κόκορα παστιτσάδα με μακαρούνες, ας πούμε, premium κοπές κρεάτων, black angus, αμερικής ριμπάι και δεν συμμαζεύεται. Έχει ραβανί με παγωτό καϊμάκι, γλυκό κουταλιού, προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Αφήστε το καλύτερα. Ηλία Ηλίου 28 νέος κόσμος, οπωσδήποτε να πάρετε γλυκό. Τηλέφωνο 210-901-0082. I've seen the devil.

0: Η Μαντόνα που γιόρτασε και τα γενέθλιά της στην Ελλάδα και πέρασε και πάρα πολύ ωραία στην Κέρκυρα και όχι μόνο, εκεί τα γιόρτασε, αλλά πήγε και σε άλλα νησιά, όχι που θα τα άφηνε. Παρέα με τον The Weeknd, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε σήμερα με τη Γιολάντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, καλά σας ακούμε κάθε μέρα. Και περνάμε υπέροχα, είμαι σε κατάστημα και όλα τα κορίτσια μαζί ακούμε εσάς.
0: Τι ωραία, τι κατάστημα είστε και πού είστε?
1: Πούρνο, γλυκό, καφέ, Κορυδαλό.
0: Έλα, πες πώς το λένε, να έρθουμε.
1: Αρτογωνιά, έξω από το Κορυδαλό.
0: Το ελπίζω. Τέλεια, κορίτσια, καλημέρα σε όλες. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Γιολάντα. Πάμε να ακούσουμε την ατάκα και πάλι.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: Beach καλέ, τι δεάκι, LA Beach.
2: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μαρή, τα Beach και τα μη.
0: Εντάξει, όσες φορές και να τα ακούσω, κλαίω πραγματικά.
1: Όντως, έχουμε μεγαλώσει στην Βουλία. Εντάξει, το παραπέμπε.
0: Πολύ σωστά. Γεύμα για δύο, δικό σου στη Στρούγκα Ταβέρνα, στο νέο κόσμο να περάσεις υπέροχα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Λάκια επίσης, γεια.
1: Γεια, γεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κοτσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Μπες στο eFood, βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 95,2 Athens DJ.

Avicii, The Nights, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, Βάλια, Μαριάνθη, Μαρία, Δήμητρα. Σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα, thank you για την παρέα και σήμερα. Πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι εννοείται θα τα πούμε αύριο και πάλι στις 10 το πρωί, αλλά θα τα πούμε και το ερχόμενο Σάββατο με την Nivea Cream. Για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream, 100 χρόνια φροντίδας, μια φοβερή εκδήλωση στην οποία θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της μέσα από ένα interactive digital game, όπου θα παίξετε και θα κερδίσετε προϊόντα Nivea. Κατά τα άλλα, αν σήμερα είναι η μέρα που δεν θέλετε να βγείτε γιατί είστε κουρασμένοι ή απλά δεν μπορείτε να μετακινηθείτε ή είστε συνοχωμένοι σαν και εμένα, να. Και θέλετε απλά να γυρίσετε σπίτι μέσω e-food, να ξέρετε ότι μπορείτε να παραγγέλλετε τα ψώνια σας από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο, My Market και Μασούτη και να τα παραλάβετε σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα. Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς εδώ, David Guetta τώρα. Πολλά, πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν
2: δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερή και κινητή 24μηνη διάρκεια. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρου και προποθέσει, μπείτε στο nova.gr.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Εδώ, παιδιά,

0: πρωινό διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready? Are you ready?
2: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στην εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με νέο νομοσχέδιο. Η επιλογή προϊσταμένου θα γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις. Εκτός φυλακής από σήμερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να διεκδικήσει την επιστροφή του στην πολιτική. Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα ενοικίου. Κατά 70.000 περισσότεροι φέτος οι δικαιούχοι. Πολύ χρόνος να ευχηθούμε στον πρίγκιπα Χάρη. Ο Βρετανός γαλαζοαίματος έγινε 42 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές και τοπικές βροχές με ως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλό μας μεσημέρι με φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Τι ωραία. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μέσα στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες με όλες τις μεγάλες επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες στο 95,2 Athens DJ φυσικά. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Θα είναι συννεφιασμένο το τοπίο σήμερα, αλλά θα ξαναδούμε ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Μην νομίζετε ότι όλα τελείωσαν για το καλοκαίρι. Διάβασα και τα μερομήνια σήμερα το πρωί, τα οποία λένε ότι θα έχουμε βαριχημονιά και προβλέπουν ότι θα έχουμε λευκά Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Και αν όχι λευκά Χριστούγεννα, θα έχουμε σίγουρα χιονισμένη πρωτοχρονιά. Αυτά σύμφωνα με τα μερομήνια, δεν τα λέω εγώ. Εδώ έχουμε απίθανο διαγωνισμό αυτή την εβδομάδα. Δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον από εσάς να κερδίσει υποτροφία και να σπουδάσει στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, γιατί υπάρχουν κολλήματα αυτή την ώρα. Κατεχάκι με Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, Καλλιρόης, Βασιλής Αμαλίας, επίσης σε τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, όπως και στην κάθοδο της Εθνικής από Τελικό Βρυσί έως τις Τρεις Γέφυρες, λόγω ατυχήματος. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στα νότια, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αν κινείστε, Γλυφάδα και Ελληνικό. Αυτά για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση και υποδεχόμαστε επιτυχίες από τη νέα μητέρα, τη Lady Gaga. Έρχεται ο Γκόρντο και Μάιζικ με Marshall Jefferson. If you don't like

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1.

Baby Rexha, New Religion. Στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τον Φαρούκο με το Peppas. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Απολαυστική Τρίτη. Πριν από λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν και τα βραβεία Emmy, τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy στο Los Angeles, με το Widow's Bay να σαρώνει με 14 βραβεία, παρακαλώ πολύ. 14 βραβεία συνολικά έγραψε ιστορία και ιστορική διάκριση και για τον Matthew Rhys, ο οποίος πρωταγωνιστεί. Ενώ να πούμε για την Jean Smart, κέρδισε 5ο Emmy πρώτου γυναικείου ρόλου για το Hacks, το οποίο ανακοινώθηκε από τη Zendaya το όνομά της. Και με αυτό το βραβείο αποτελεί την πρώτη ηθοποιό η οποία παίρνει Emmy για κάθε σεζόν μιας τηλεοπτικής σειράς. Όλα αυτά για το Hacks, ok. Και Widow's Bay, η κορυφαία σύμφωνα με τα βραβεία Emmy. Οκ, οκ. Λοιπόν, για να σας μιλήσω εγώ λίγο για το Novamore. Γιατί το Novamore έχει έρθει για να κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ απλή. Έχει το Connect Day One, με το οποίο έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Έχει και το Ultra Wi-Fi, με το οποίο απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Όπου και αν βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνεις μόνο στο σαλόνι ή μόνο στο δωμάτιο. Δεν ξέρω που έχεις το μηχάνημα. Οκ, okay, μαθαίνεις περισσότερα για το Novamore και το Connect Day One και το Ultra Wi-Fi μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Σε λίγο σου έχω υπέροχο διαγωνισμό για σπουδές στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Ναι, θα κερδίσεις υποτροφία.

0: Good morning, Michael.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
3: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
2: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
4: Χριστέ μου, τι χιούμορ.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
17: Τι κουαλίτα.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Μόνο DJ.
4: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
5: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
6: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Moving to the Sun εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα για έναν καταπληκτικό διαγωνισμό. Γιατί μπορεί να μην πέρασε στις Πανελλήνιες, μπορεί να μην ήθελες να δώσεις πανελλαδικές, ή μπορεί να το έχεις αφήσει και να θέλεις τώρα να σπουδάσεις νομική ή φυσική αγωγή και αθλητισμό φυσικά, ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Εδώ 95,2 Athens DJ και το κολέγιο IDEF σου δίνουν την ευκαιρία και μια υποτροφία με 100% για το πρώτο έτος σπουδών θα γίνει δική σου. Μπορείς να επιλέξεις μία από τις τρεις σχολές σπουδών που θα φοιτήσεις φυσικά και θα έχεις κατοχυρωμένη έκπτωση 50% στα δίδακτρα των επόμενων ετών. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή αυτή τη στιγμή στέλνοντας μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας IDEF, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει υποτροφία στο κολέγιο IDEF και θα έχεις φυσικά πτυχίο όταν θα τελειώσεις από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, χωρίς να ξέρεις γαλλικά, δεν χρειάζεται. Σπούδασε λοιπόν νομική, φυσική αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων στο κολέγιο IDEF. Μία υποτροφία θα γίνει δική σας με ένα μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις IDEF, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και την Παρασκευή μετά από την κλήρωση μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής ή η νικήτρια που θα φοιτήσεις στο κολέγιο IDEF.

0: Have you been all my life? Η Ριάννα με τον Calvin Harris, το 95,2 Athens DJ. Αυτό μπορείς να το πεις και σε κάποιον που είσαι στην αναμονή. Στο τηλεφωνικό σου πάροχο. Περιμένεις λεπτά, ώρες. Σηκώνει το τηλέφωνο και του λες: Where have you been all my life? Okay. Η Nova έχει έρθει για να τα αλλάξει φυσικά όλο αυτό και να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Γιατί υπάρχει το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα. Και μάλιστα μπορείς να επιλέξεις και την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό για να μην ασχοληθείς εσύ, ok. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Εκεί βρίσκονται και οι όροι και προϋποθέσεις.
1: Athens DJ.
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
2: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
2: 95,2 Athens DJ.
4: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
6: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
5: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
6: του νούμερο 1
5: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
6: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
5: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Κι αν ταξίδευε στο διάστημα. Κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
15: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
16: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
17: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια. Μάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
19: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
20: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: So here's a new song.
25: 95,2 Athens DJ.
26: This is Tame Impala.
27: Yeah.
26: And this is a song called Dracula.
27: Yeah, makes me feel like Dracula.
25: Μόνο επιτυχίες
28: όλη την ημέρα.

0: πρωινό διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να μας ζήσει. 1,5 αιώνα ζωής κλείνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Έκκληση από διευθυντές τεχνολογικών εταιριών να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως λένε, μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τόμ Χάρντι. Ο δημοφιλής Βρετανός ηθοποιός έγινε 49 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές και τοπικές βροχές. Συννεφιές και αύριο με τα θερμόμετρα να μην ξεπερνούν τους 28 βαθμούς.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Μεσημέρι 3η 15 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζωής, μαζί σας στο μικρόφωνο. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ ωραίες μέρες διανύουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Το καλό με αυτή την εποχή, να σου πω, είναι διαθέτει όλα τα καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά, ακόμη δηλαδή, έτσι για να απολαμβάνουμε σε αυθονία και να σκεφτόμαστε τις ανέμελες ημέρες του Αυγούστου. Μεγάλο τρέντ αυτή την περίοδο βλέπω στο Instagram, φωτογραφίες από τον Αύγουστο. Τώρα βγαίνουνε. Και καλό, καλύτερο είναι αυτό. Πας διακοπές, ανέμελος, κάνεις ό,τι θέλεις, περνάς τέλεια. Δεν ασχολείσαι με social media. Επιστρέφεις το Σεπτέμβριο, χαμός. Κάθε μέρα. Πισίνα, θάλασσα κλπ. Και εγώ θυμάμαι που ήμουνα στο χωριό μου, κάθε πρωί έβγαινα στον κήπο, τσουπ, γέμιζα ένα δίσκο με σίκα. Φουλ στις φυτικές ίνες. Τι καλά, τι ωραία. Για να δούμε τι. Okay, λοιπόν. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις αν φεύγεις από Πειραιά προς Ποσειδόνος, επίσης στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισίας σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους, στη διασταύρωση Χίλτον και Αρδιτού στα 2 προς αποφυγή αυτά. Όπως αυξημένη κίνηση στη Θιβών, στο Εγάλεο και το Περιστέρι, καθυστερήσεις και στο Γαλάτσι, στη διασταύρωση Γαλατσίου και Βεϊκού, όπως και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Για δυνάμωση, ένταση, έλα, come on, come on. Απολαμβάνουμε σε λίγο επιτυχίες από Mr. Belt and Weasel. Έρχεται ο Ντάτι. Θα θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία της Shakira. Εδώ και ο Jason Derulo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Λίγο πριν και ο Bad Bunny, θυμηθήκαμε και Eric Bridge, Call on Me. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Μαριάνθη, ο Ντέμι στην παρέα μας, η Σοφία, ο Γιάννης. Ο Μανώλης μου σχολιάζει αυτό που είπα λίγο πριν για τα Σίκα. Γιατί, παρά σου κάτι, κοίτα να δεις. Έχεις μια τεράστια σικιά στον κήπο του σπιτιού, εκεί στο χωριό. Τι θα κάνεις, θα βγεις το πρωί, θα πάρεις ένα δισκάκι, θα κόψεις φρέσκα Σίκα για να φας. Φυτικές ίνες και τώρα όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τι να κάνει, ο οργανισμός είναι. Για να σου πω λίγο, έχει γίνει χαμός τελικά με τους influencers στο US Open. Προκάλεσαν πολύ μεγάλο πανικό με θορύβους, με τα φιλμ τα οποία τραβούσαν. Γενικά, κατά τη διάρκεια των match τα οποία γινόταν στο τένις εκεί στο US Open, έκαναν τα πάντα. Οπότε αποφάσισε το Wimbledon να μην καλέσει influencers καθόλου. Γενικότερα στους αγώνες τένις οι οποίοι θα διεξαχθούν εκεί. Και μιας και μιλάμε για influencer, εδώ διάβασα και μια άλλη είδηση η οποία δείχνει ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Καλεσμένη, λέει, σε γάμο, φόρεσε ένα κομψό διακριτικό φόρεμα που τα έδειχνε όλα σχεδόν, προκειμένου να επισκιάσει την ύφη influencer. Και τελικά κοίταζαν όλοι οι επισκέπτες στο γάμο την influencer και όχι την ύφη. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει, Πρέπει να αφήνει την ύφη το χώρο της. Που έχει επιλέξει αυτή την ημέρα για να είναι μία από τις καλύτερες της ζωής της. Ισχύει και για τους άντρες influencer όλο αυτό. Okay. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ και απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες δυνατά. Εδώ είναι και η JLO. Ain't it funny? Loca.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
7: Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
10: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
11: Πάμε.
10: Τετράδια.
11: Ναι.
10: Παγούρι.
11: Ναι.
10: Gaming, gadgets.
11: Πώς.
10: Popcorn, σινεμά.
11: Τι.
10: Και παγωτό.
11: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για

Μ' αρέσει πάρα πολύ τώρα γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί αναφέρθηκα στα Σίκα στο χωριό και ο Μανώλης εδώ πέρα μου λέει: όταν ήμουν μικρός, είχα καρομιλιά, έκοβα μέχρι που να φύγω τρέχοντας. Επίσης στο χωριό υπάρχει σιγιά και κλιματαριά για φύλλα, για ντολμάδες. Oh my god. Καταπληκτικό αυτό, ε. Η Τέτη εδώ μου γράφει: αγαπημένα καλημέρα, έχω σιγιά στον κήπο της πολυκατοικίας που μένω στην Αθήνα και όχι στο χωριό. Αυτό είναι καταπληκτικό, Τέτη μου. Καταπληκτικό. Και εδώ λέει και ένα μήνα μαζεύω καθημερινά σίκα, όχι στο διά ολόκληρη. Απλά λίγα με τον καφέ το πρωί. Έτσι, εκείνη είναι η σωστή ώρα. Εμείς έχουμε μία λεμονιά, έχει μία μουσμουλιά, ροδιά. Οι ροδιές ανθίζουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έτσι το λέω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ροδιές γύρω μου, τουλάχιστον εδώ προς τα βόρεια που μένω εγώ. Γίνεται χαμός αυτή την περίοδο. Ωραίο όλο αυτό. Για να μιλήσω όμως σε εσένα που είσαι στη μετακόμιση και μπορεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή παραδείγματος χάρη είσαι στο σπίτι. Το Wi-Fi δεν σε εξυπηρετεί σε όλα τα δωμάτια. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Nova More. Ήρθε να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και μαθαίνεις φυσικά για όλα αυτά περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. All right, all right. Εδώ, λατρεμένο ντουέτο.

0: Η νούμερο 1 επιτυχία της Lola Young Messi στον 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης.
1: Σχεδόν φθινοπορεινό.
0: Μην ξεχνάς ότι αυτό το Σάββατο σε περιμένει ο 95,2 Athens DJ live με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream στον Πειραιά. Στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Εκεί θα είμαστε live από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Μια υπέροχη ενέργεια φυσικά. Υπάρχει και Interactive Digital Game, στο οποίο διεκδικείται μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, να είστε όλοι εκεί. Πολλά φιλιά από μένα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ. Έρχεται ο Κώστας Ζήκος κοντά σας ακριβώς στις 2.
2: It's summertime. 95,2
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See
11: you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: City Student Hot Takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία. ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρο από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτορα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Προθεσμίως στις 30 Σεπτεμβρίου έχουν 1 εκατομμύριο ενοικιαστές για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις, ώστε να πάρουν επίδομα ενοικίου. Επεκτείνονται και σήμερα τα δρομολόγια ηλεκτρικού μετρό και τραμ, λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Στο κεραμικό σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Δεν έχει προηγούμενο η επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Η παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας Universal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πολλές συννεφιές και αύριο με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι μια γεύση φθινοπόρου από σήμερα, έτσι θα είναι και τις επόμενες μέρες. Όπως λέει και ένας φίλος, αφού δεν έχουμε άλλες διακοπές, καλύτερα είναι να δροσίσει. Συμφωνώ απόλυτα. Σήμερα είχαμε και πολλή κίνηση στους δρόμους. Έχουμε και αυτή την ώρα. Στο ύψος της Κηφισιάς, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι, στο λιμάνι του Πειραιά, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων. Έρχονται για τη συνέχεια Σακύρα και Burna Boy, Serge the Van, Mike is Mind, η Loreen. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, αγαπημένος Teddy Swims και Bad Dreams.

David Guetta, Upside Down, και ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι. Αυτός είναι ο Ed Sheeran και το Bad Habits.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30
2: κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία, έχω άλλο, έχω άλλο.
2: Ούτε αυτό.
1: Έλα ρε, ποιο θέλεις.
3: Ένα από τα δύο ρε παιδιά.
2: Κάτι άλλο, παίζει.
1: Α, ακού η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή
17: να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping Ερμό, Θιβών 228. Ρέτης.
18: Athens DJ.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
23: Μόνο DJ.
24: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
25: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
26: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
27: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
28: Μόνο DJ.
29: Μόνο DJ.
27: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dua Lipa και Training Season εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέρσι το καλοκαίρι τώρα οι αστρονόμοι εντόπισαν κάτι εξαιρετικά σπάνια. Ένα αγνώστο ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο πέρα από το ηλιακό μας σύστημα να διασχίζει το σκοτάδι του δικού μας γαλαξία. Και έτσι αναζωπηρώθηκε ξανά η συζήτηση για το αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν πως δεν είμαστε. Επίσης συμφωνούν ότι η πρώτη ανακάλυψη εξωγήινης ζωής δεν θα γίνει με ένα διαστημόπλοιο να εμφανίζεται πάνω από το Λευκό Οίκο ή με μυστηριώδη αντικείμενα να αιωρούνται πάνω από ένα χωράφι. Το πιθανότερο σενάριο είναι πολύ πιο πεζό. Ένα μικρό ίχνος μέσα σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Ένα ραδιοσήμα, ας πούμε. Και επίσης συμφωνούν και σε κάτι άλλο. Ότι η προηγμένη εξωγήινη μπορεί να είναι πιο ισχυρή από εμάς, μπορεί να είναι σοφότερη από εμάς, αλλά δεν θα είναι ποτέ περισσότερο άνθρωποι από εμάς. Αλίμονο.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
2: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Δεν παίζεται.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητη.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα τύψια snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
15: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
15: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κάθε προηγούμενο ρεκόρ σπάει ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων. Από τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο έχουν κατατεθεί 144.000 αιτήσεις. Νέα εποχή στην κούρσα των εξοπλισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι διαθέτουν διαστημικό όπλο σε τροχιά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος Τσίπρα. Στόχος να πάρει λίγα από πολλούς. Μεγάλη τιμή για τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Ισπανός ηθοποιός βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Ρώμης για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με πολλές συννεφιές.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Και πάλι εδώ στο στούντιο του 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Shakira, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Bruno Mars, Katsai για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hugel και Altra Nate, Moving to the Sun.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τάιλα και Σανέλ στον 95,2 Athens DJ. Μήπως ξέρετε ποια είναι η μέση διάρκεια μιας ερωτικής επαφής? Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η μέση διάρκεια μιας ερωτικής επαφής είναι περίπου 5,4 λεπτά, ενώ οι περισσότερες γυναίκες χρειάζονται τουλάχιστον 13 για να φτάσουν σε οργασμό. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η διαφορά σχετίζεται κυρίως με την επικοινωνία και τον ρυθμό. Πολλά ζευγάρια δίνουν έμφαση στην ταχύτητα αντί στη σύνδεση. Η λύση βρίσκεται στο να επιβραδύνουν, να χτίζουν προσμονή και να εστιάζουν περισσότερο στην επαφή. Αγόρια, σιγά σιγά, γιατί υπάρχει θέμα. Αυτή είναι η Duffy και το Stepping Stone.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου.
1: Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

Bebe Rexha και Faithless, New Religion στο 95,2 Athens DJ. Και ακούστε λίγο, πειράματα, ρομπότ, διάστημα, τεχνολογία, πάρτι. Αν τα βάζαμε όλα μαζί σε ένα φεστιβάλ, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το πρώτο What If Science Festival έρχεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Δύο ημέρες γεμάτες πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομπότ, αυτόνομα συστήματα, διαστημικές εμπειρίες και μοναδικές δράσεις στο ψηφιακό πλανητάριο. Επιστήμη, τεχνολογία, ανακάλυψη και δράση για μικρούς και μεγάλους. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, για πολλές παραστάσεις όμως χρειάζεται κράτηση θέσεων από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, αμέσως μετά τις 2.

0: μενού για την επόμενη ώρα. Είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπε στο eFood. Βρε στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο Acto.gr.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στην εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με νέο νομοσχέδιο. Η επιλογή προϊσταμένου θα γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις. Εκτός φυλακής από σήμερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα ενοικίου. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον πρίγκιπα Χάρη. Ο Βρετανός γαλαζοαίματος έγινε 42 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Συννεφιές και αύριο, με τα θερμόμετρα να μην ξεπερνούν τους 28 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Λαβνο Αντίτη, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Telekom είναι εδώ, φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom μέσα από το telekom.gr.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Παρακαλώ.
3: Βίγκη εσύ.
2: Εγώ.
3: Από το Ελλάδα.
4: Ελλάδα.
2: Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
5: Η Φλίπετη.
2: Η

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
9: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: τι κουαλίτα.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Αν ταξίδευες στο διάστημα και αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
18: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
17: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
15: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
22: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
23: Μόνο DJ.
24: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
25: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
26: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
27: Όταν
26: μας
27: σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
27: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Here we go.
1: 95.2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Avicii και το Wake Me Up στο 95,2 Athens DJ. Και είναι εκείνες οι μέρες που η παρέα θέλει πίτσα, εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ και κανείς δεν υποχωρεί. Η Pizza Fan έλυσε το αιώνιο δίλημα με τη νέα της προσφορά που παίρνει ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Έχω για σας διαγωνισμό. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνοδο του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας. Τι Ελλάδα, τι Καραϊβική. Η χώρα μας θεωρείται πλέον κατάλληλη για την καλλιέργεια του εξωτικού μάγκο λόγω αύξησης των θερμοκρασιών. Έκκληση από διευθυντές τεχνολογικών εταιριών να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τόμ Χάρντι. Ο δημοφιλής Βρετανός ηθοποιός έγινε 49 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές και αύριο, με τα θερμόμετρα να μην ξεπερνούν τους 28 βαθμούς.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 στην παρέα σας. Η σύνδεσή σας πλέον αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που μας φέρνει η Telekom. Έρχονται επιτυχίες από Lady Gaga, Rosé, Bruno Mars, Hozier, Coldplay. Ξεκίνημα με Gordo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεση DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 άθεση DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τα Upside Down 99,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Telecom είναι εδώ. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ο 99,2 Athens DJ κοινάει αποστόλου μαζί με την Ιβέα Cream σας περιμένουν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, it's Alice Warren. Taking me
1: out 95,2 Athens DJ.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Προθεσμία ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν 1 εκατομμύριο ενοικιαστές για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις, ώστε να πάρουν επίδομα ενοικίου. Μειώνει συνεχώς η διόρυγα του Παναμά τις διελεύσεις πλοίων. Τα νερά έχουν πέσει αισθητά λόγω του φαινομένου El Niño. Στον κεραμικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε μία περίπου ώρα στην τελετή εγγενείων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Δεν έχει προηγούμενο η επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Η παραγωγή του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας Universal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πολλές συννεφιές και αύριο με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
6: This is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
8: Hello, Chris.
9: This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
14: Okay. Δεν ξέρω, παλιά αυτό το λέγαμε έτσι πρωτοβρόχια, τώρα βλέπω καταστροφή σε κάποια site. Anyway, θα βρέξει μάλλον. Προς το παρόν πρωτοσυνευχές έχουμε. Καλό απόγευμα Αθήνα. Είναι τρίτη απόγευμα, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Από ό,τι βλέπω από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη και στην Εθνική, Κηφισίας καλά κλασικά. Και πότε δεν έχει δηλαδή Κηφισίας κίνηση. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένες και οι επιτυχίες που σας έχω σήμερα. Ed Sheeran, Tati, Enrique Iglesias, Tame Impala. Ξεκίνημα όμως με πολύ αγαπημένο χτες νούμερο 1.

0: αυτό το 13, μ' άρεσε αυτό να το ξανακάνουμε. Jason Derulo. Δεν σας πιέζω να ψήφισετε ό,τι θέλετε εσείς. Ψήφισετε όπως πάντα με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν. Είναι στο Viber, στο 69 31 952 952. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι σήμερα από το πρωί, με ποιο ξυπνήσατε και ακόμα το τραγουδάτε, για να φτιάξουμε τη λίστα με τα 13 viral τραγούδια για την ημέρα. Ακριβώς στις 7 έρχεται σήμερα, βλέπω γενέθλια για τον Πρίγκιπα Χάρη, τα 41 κλείνει, αλλά και για τους αγαπημένους ηθοποιούς Tom Hardy 48, Tommy Lee Jones 79.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Benson Boone. Τώρα ξαναγίνω μαμά για τρίτη φορά στα 44 μου χρόνια. Ήταν ένα θείο δώρο, το λέει top model Ζιζέλ. Αυτό δεν με ενδιαφέρουν οι απόψεις των άλλων. Ήδη απορρίπτω πολλές επαγγελματικές προτάσεις που μου κάνουν για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, έχουμε νέο celebrity ζευγάρι. Ντακότα Τζόνσον, Machine Gun Kelly. Πάλι με ηθοποιό MGK. Όπως λένε οι φήμες, η Taylor Swift έβαλε το χεράκι της για να τους φέρει σε επαφή.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα φυσικά για εσάς. Ζαρτό Moisturizing Cream and Sun Protection 50+, 24 ώρες υδατική κρέμα με πολυβιταμίνες, γνωστή και ως ντουσέ. Άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα, προστασία από την πρόωρη γύρανση σε συνδυασμό με αντιλιακή προστασία SPF 50+, 5 φίλτρα προστασίας. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση. Είναι όμως Ζαρτό, όλο το πακετάκι με τις κρέμες θα γίνει δικό σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις, όπως πάντα, στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ο πρίγκιπας Χάρη, ο οποίος έχει και γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ψάχνεστε αυτή την εποχή. Καλά, γενικά, αλλά ειδικά για σπουδές. Αναγνωρισμένες σπουδές χωρίς περιπέτειες, επίλεξε το κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αν σπουδάζεις νομική φυσική αγωγή στην Ελλάδα, αποκτάς φοιτητική κάρτα, σύνεχεια πτυχίο από το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Σορμπόν Παρί Νόρντ, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις γαλλικά. Αν σπουδάσεις νομική, λοιπόν, κάνεις εγγραφή νομική άσκηση σε δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα, ασκείς κανονικά δικηγορία δηλαδή στην Ελλάδα. Αν πάλι σπουδάσεις φυσική αγωγή, έχεις κανονικά αναγνώριση από τον ΑΣΕΦ και πρόσληψη στο δημόσιο ως καθηγητής, ας πούμε, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως προπονητής. Όλες οι σπουδές γίνονται στην Ελλάδα, είτε στις εγκαταστάσεις της σχολής είτε εξ αποστάσεως. Περισσότερα στο idef.gr.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
19: τι κουαλίτα.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: 95,2 Athens DJ.
22: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
23: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ζόρφα 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, εδώ που δίνουμε τα καλύτερα δώρα. Άλλωστε, φοβερό δώρο και σήμερα, πακέτο από αγαπημένες κρέμες προσώπου Ζαρτό για να τις κερδίσετε. Μπρίκι Πασχάρη είναι το θέμα μας. Έχει γενέθλια σήμερα. Παραιτήθηκε από τα δικαιώματά του το 2020 και φύγει για την Αμερική. Λίγες μέρες μετά το ξεκίνημα τώρα της νέας σχολικής χρονιάς, ο Χάρη και η σύζυγός του άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους. Μαθαίνω για λόγους ασφαλείας. Γενικά, πολύ ταραγμένη η ζωή του Χάρη. Ποιο από τα τρία που θα σας πω είναι ψέμα, κορίτσια και αγόρια? Α, είναι ψέμα ότι επέστρεψε πλέον στη Βρετανία. Β, ψέμα ότι η μαμά του είναι η Νταϊάννα. Ή γάμα ψέμα ότι το μικρό όνομα της συζύγου του είναι Λίλιμπετ. Ποια από τα τρία είναι το ψέμα? Μου στέλνετε τώρα στο Viber, αν ξέρετε, να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε. 69-31-952-952. Πρίγκιπας Χάρη είναι ψέμα. Α, ότι επέστρεψε στη Βρετανία. Β, μαμά είναι η Νταϊάννα. Ή γάμα το μικρό όνομα της συζύγου είναι Λίλιμπετ.

0: the Sun, We Are the People. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. For the people. Μαργαρίτα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαργαρίτα μου?
1: Καλό απόγευμα. Μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Χαλαρώνουμε λίγο όσο μπορούμε μετά τη δουλειά.
0: Ναι, όπως λέγαμε και πριν, πώς το λένε στο τηλέφωνο, είναι φοβερός αυτός ο καιρός. Μας αρέσει και στους δύο, έτσι που ξεκινάνε τα πρωτοβρόχια, έτσι αυτό το φθινόπωρο.
1: Μπαίνουμε σε δεύτερο κλίμα σιγά-σιγά,
0: ναι. Επιτέλους, δηλαδή δεν αντέχω άλλο το καλοκαίρι. Φτάνει. Του χρόνου πάλι.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
0: Μαργαρίτα μου, βρήκε πας χάρη. Από τα τρία που θα σου πω, ποιο είναι ψέμα? Α, επέστρεψε στη Βρετανία. Β, μαμά είναι η Νταϊάννα. Ή Γ, το μικρό όνομα της συζύγου είναι Λίλιμπετ.
1: Το Γ, το μικρό όνομα της συζύγου είναι Λίλιμπετ. Δεν είναι Λίλιμπετ.
0: Ναι, είναι φυσικά η.
1: Είναι η Μέγκαν, βέβαια.
0: Λίλιμπετ είναι η κορούλα του και είναι και το χαϊδευτικό, βέβαια, της γιαγιάς της, Βασίλισσας Λίλιμπετ.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
8: Athens DJ.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
11: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
10: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming, gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
17: So here's a new song.
0: 95,2 Athens.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Όπως λέγαμε και πριν, τρίτη απόγευμα με πρωτοβρόχια θα δείξει. Το θέμα είναι πως αλλάζει η εποχή, αλλάζει ο καιρός. Κίνηση και αυτοκίνητα βλέπω εκεί έξω. Τώρα θα μου πεις τι θα βλέπεις, ελέφαντες και καμήλες. Anyway, κίνηση και αυτοκίνητα. Καλησπέρα, Ελευθερία, Κυριάκο, Αθηνά, Μαρία, Φανή, Κωνσταντίνο, στην άλλη τη Μαρία, Αργυρό. Καλό απόγευμα, Σούζη, Χριστίνα, Μιλτιάδη, Σπύρο, την Αλίκη, τη Σταυρούλα που γυμνάζεται. Όλους, όλες που συνεχίζετε να ψηφίζετε στο Viber και πολύ καλά κάνετε εδώ, για το Top 13 μας. 6931-952-952. Περιμένω και τα δικά σας τραγούδια. Life is simple γενικά, ειδικά σήμερα στο
1: νούμερο 13.

0: Σήμερα εδώ στο Top 13 η Σακύρα Εμπίν από χτες το βράδυ στη Μαδρίτη για να ξεκινήσει το Σακύρα Festival. 12 live εμφανίσεις, residence είναι βασικά, με πολλούς guests. Μπέργκερς όμως θα έχει, δεν θα έχει, ενώ εδώ έχουμε. Αν δεν έχετε κλείσει ακόμα τα εισιτήριά σας για το φετινό Burger Fest, μπείτε στο more.com, γιατί αυτό δεν παίζει να το χάσετε. Επειδή φέτος το Burger Fest λοιπόν έρχεται να το τερματίσει με κορυφαία burger houses, παγωμένες μπύρες, αλλά και μοναδικά μουσικά live. 2 τριήμερα, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτεμβρίου, στο παλιό αμαξοστάσιο, στο Γκάζι. Εισιτήρια φυσικά στο more.com, αλλά και διπλές προσκλήσεις τώρα εδώ για σας. Για το Burger Fest μου γράφετε Burger. Burger Fest μάλλον. Όνομα επώνυμο, Burger Fest, όνομα επώνυμο. Μου το στέλνετε στο 6931-952-952. Κάνω κλήρωση, ενημερώνω πάντα από το Viber. Burger Fest, όνομα επώνυμο στο 6931-952-952.
1: Νούμερο 10.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ νούμερο 8. Σήμερα εδώ στο Top 13 και ναι, φυσικά τα μάθαμε όλα. Για το γάμο του Νταμιάνο, σιγά μου δεν τα μαθαίναμε. Τελικά λοιπόν η ημερομηνία του γάμου είναι 25 Σεπτεμβρίου. Είναι η μεθεπόμενη Παρασκευή δηλαδή. Θα γίνει στο Castiglione de Bosco, ένα ιστορικό ριζόρτ τη Τοσκάνη, υπερπολιτελέ, πεντάστερο φυσικά. Η Dove Cameron θα φοράει, έμαθα, νηφικό Βαλεντίνο. Γι' αυτό άλλωστε είχε πάει και πριν από λίγες μέρες στο Μιλάνο, εκεί έκανε την τελική πρόβα νηφικού. Και ναι, ανάμεσα στους φίλους, συγγενείς αλλά και celebrity καλεσμένους θα είναι και όλοι οι Måneskin, που θα κάνουν μάλιστα και reunion όπως λένε τα ιταλικά sites.
1: Νούμερο 7.

0: καταφέρετε σήμερα από το νούμερο 13 ψήφισατε Magic Muscle Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Mr. Know It All στο νούμερο 12, Teddy Swims, Shakira. Burna Boy, Die Die Die στο νούμερο 11, 10, Black Lily, Spar of Stella, Bad Bunny, Nueva Yol στο 9, Next Summer, Damiano David στο 8, 7, Bam Bam, Jamaican όμως, Hugh Gell και Dua Lipa, Training Seasons Over, νούμερο 6. Και ναι, έχουμε νέο ρεκόρ στην Αμερική.
1: Top 13.

0: Langley, Choosing Texas, 22 εβδομάδες νούμερο 1. Και σε αυτή τη φάση νομίζω η μόνη λύση για την Έλα είναι να βάλει χριστουγεννιάτικα καμπανάκια στο Choosing Texas, έτσι για να κοντράρει στα ίσα τη Μαρέα Κάρη. Ισοφάρισε 22 εβδομάδες στην κορυφή, το μοναδικό μη χριστουγεννιάτικο τραγούδι που το έχει καταφέρει αυτό στην ιστορία του Billboard. Έχει σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει. Νούμερο 1 για ολόκληρο το 2026, ανακηρύχθηκε φυσικά και του 2026. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το All I Want for Christmas is You πάει κάθε χρόνο, τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια, νούμερο 1. Σε 100 μέρες έχουμε Χριστούγεννα, οπότε βλέπω να ξαναλάζει η χέρια η κορυφή. Το μόνο που σχολίασε στα social η κουκλάρα της country, η Έλα Λάγκλεϊ, ήταν 22 εβδομάδες. Έβαλε και δύο emoji. Το ένα να κλαίει από συγκίνηση, το άλλο να μην το πιστεύει ότι έγινε.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο, τσοπόλητες μη κάνεις.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παραγωγή.

0: διάσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Vicos Cola.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρικής. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση. Θα περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Για τη Centers of One.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 Top Influencer. Σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά, το νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κάθε απόγευμα, ECOP 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

4 εδώ στο Top 13. Έχεις επιστρέψει στην πόλη, όλοι έχουμε επιστρέψει στην πόλη, αυτό έλειψε. Και σκέφτεσαι βασικά το καλοκαίρι που πέρασε, διακοπές, πανηγύρια στα νησιά. Εκεί προκύπτει πανηγύρι στην πόλη. Αποχαιρετισμός του καλοκαιριού, μουσικές, χορί, παγωμένη μπύρα Α. Φυσικά δεν είναι όνειρο, είναι το Rizzes Fest Τεχνόπολη 19 Σεπτεμβρίου με χορηγό την μπύρα Α. Για να απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει, να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι, δίνει σούπερ δώρο ένα συλλεκτικό μαντήλι της Α ή ένα κερασμένο. Νούμερο 3.

0: τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.

0: απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοινικά, κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ.
1: Έτσι πελατών.
2: Παίρνει αυτή.
1: Στα όπα όπα μέχρι.
2: Σιγοτημένα θα με άλλο. Novamore.
3: Novamore. Premium εμπειρία εξυπηρέτη. Την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν. Αν χρειαστεί. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Μεγάλη προσφορά!
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο PR. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες V με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τώρα βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά, σόλο δίπτα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
10: Athens DJ.
9: Νούμερο 2
10: 95,2 Athens DJ.
9: Μόνο επιτυχίες.

Τριτούλα στην Αθήνα, μου ψήφισατε νούμερο 5 σήμερα. Bruno Mars, I Just Might, Katsai, Gabriela 4, Alex Warren, Fever Dreams στο 3 και Jonas Blue, Edge of Desire, λίγο πριν νούμερο 2. Τι κάνετε 18 και 19 Σεπτεμβρίου? Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει για πρώτη φορά What If Science Festival. Δύο μέρες γεμάτες πειράματα, τεχνολογία, εμπειρία, πάρτι, δράσεις για όλη την οικογένεια, μοναδικές εμπειρίες στο ψηφιακό πλανητάριο, Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, και το Σάββατο. Ίδρυμα Ευγενίδου, είσοδος ελεύθερη. Για πολλές παραστάσεις βέβαια χρειάζεται κράτηση θέσεων. Μπείτε στην ιστοσελίδα για να τα δείτε όλα. Έρχεται η Ηλιάνα για να τα ακούσετε όλα μέχρι τα μεσάνυχτα με Viber on the go, τα δικά σας τραγούδια. Εγώ σας αφήνω με άλλο ένα νούμερο 1. Νούμερο

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα εδώ στο Μαγάρο. Πιο φθινοπορεινή ημέρα, δεν ξέρω να τολμήσω να το πω, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Τώρα με την κίνηση τι γίνεται έξω, είναι το κάτι άλλο. Ακούω κάποιους που λένε ότι δεν γύρισαν μόνο από διακοπές, αλλά έφεραν και φίλους τους καινούριους μαζί και έχουν μπλοκάρει τους δρόμους. Όπως και να έχει, είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go.

0: είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber, εννοείται. Άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω, παρακαλώ, το The Fate of Ophir. Καλό βράδυ.
0: Δεν θυμάμαι καν αν σας είπα το τηλέφωνο. 69 31 952 952. Εκεί σας ακούω και βέβαια σας διαβάζω.

0: sun. I'm moving to the sun. Hugh Gelly με τη φωνή της Ultranate. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα έλεγα στον συνάδελφο ότι στατιστικά αν είναι εκνευριστικός ο άνθρωπος είναι κρυός στο ζώδιο. Τώρα αφήστε με να κάνω και μια διόρθωση. Το έχω παρατηρήσει στους άντρες. Οι γυναίκες είναι από κάπως διαφορετικό υλικό. Δεν ξέρω. Στατιστικά λέμε πάντα. Πείτε μου και τη γνώμη σας. Ας στείλουν και οι προσβεβλημένοι κρύοι. Δεν έχω κανένα θέμα. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 κουδιά που ζητάτε στο Viber.
1: Πάμε να ακούσουμε το 12-12.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό πραγματικά. Τι καλλιτέχνης. Είναι, είναι παραγωγός. Τραγουδάει. Είναι εξαιρετικό στο live του. Δεν έχω λόγια. Και πολύ μικρό σε ηλικία για όλα αυτά.

Ούτε και παπά ούτε εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, το φλερτ είναι ωραίο όταν έχει και λίγο χιούμορ, είναι καλοπροαίρετο, έτσι νομίζω εγώ, είναι παιχνιδιάρικο και αυτό το συγκεκριμένο τα είχε όλα αυτά τα στοιχεία. Μιλάω για τα βραβεία Emmy, Zendaya μαζί με τον σύζυγο είναι πλέον ο Tom Holland. Λοιπόν, όταν βγήκε στη σκηνή ο Marcelo Hernandez, είπε ότι δεν μπορεί να κρύψει άλλο το σοκ του που είδε μπροστά του τη Ζεντέγια. Εντάξει, είναι πανέμορφο, δεν το συζητάω. Και είπε ότι δεν μπορούσε να μην μιλήσει γι' αυτό. Κοίταξε το ζευγάρι λοιπόν και είπε ότι είναι καλεσμένοι και οι δύο στο σπίτι του για γεύμα. Και η Ζεντέγια, αλλά και ο... Στο Viber πάω τώρα, γιατί εκεί διαβάζω ή ακούω τα μηνύματά σας. Η Τζέννη μου λέει, Ελιανάκη, gone, gone, gone θα ήθελα να ακούσω. David Guetta, Teddy Swims,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από έναν ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει να φορέσουμε να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια τα οποία είναι μέχρι εδώ.

0: Και είσαι σεξιά.
1: Του σεξι, είναι αλήθεια. Throwback, sexy back. 5,2 Athens DJ, ο Justin Timberlake, που αυτό ήταν το πρώτο του νούμερο ένα single στο US Billboard Hot 100 και παρέμεινε εκεί για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Και βέβαια, βραβευμένο με Grammy ως καλύτερη dance, ηχογράφηση, όλα αυτά το 2007. Πάμε στο σήμερα, πάμε στο Viber, στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, η Νάσια είμαι. Ελπίζω να είσαι καλά και εσύ και οι ακροατές σου. Είμαι η Άρμη της παρέας και θέλω BTS. Βάλε ό,τι θέλεις. Πάμε κόντρα λίγο σε αυτόν τον μελαγχολικό καιρό. Φιλιά και καλή συνέχεια.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Έλα ρε παιδί μου.
2: Θα ήθελα λέει τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά να τα ακούσει από εσάς, γιατί ξέρω ότι τις ακούει κάθε πρωί, ειδικά λένε να μας. Έχεις χαρτί μολύβι, έχεις κινητό μαζί σου? Λοιπόν, θέλουμε
3: ένα φρέντο σπέσο γλυκό.
2: Είσαι Παναθηναϊκός λέει, αλλά βάλ του λέει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν λέει μπορώ.

0: Radio Athens DJ.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharma.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές κρέες, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Thing Like the First Time We Met, ρομαντικός Νταμιάνο και μας αρέσει πάρα πολύ, όπως και το τελευταίο του άλμπουμ, η Lady Gaga στα καλύτερά της, πολύ ευτυχισμένη, ερωτευμένη, αγαπημένη με τον Μάικλ Πολάνσκι. Το είχαν δηλώσει ότι θέλουν να κάνουν παιδάκι, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και το έκαναν. Πλέον η Lady Gaga έχει γίνει μαμά. Θέλουμε πάρα πολύ να είναι ευτυχισμένη. Θέλουμε να ακούμε και τα τραγούδια της.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, η Νάσια είμαι. Ελπίζω να είσαι καλά και εσύ και οι ακροατές σου. Είμαι η Αρέας και θέλω μικρές. Βάλε ό,τι
2: θέλεις. Είμαι η Ελένα και είμαι φυσικά...
1: Πάμε κόντρα λίγο σε αυτόν τον μελαγχολικό καιρό. Φιλιά και καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, το καταλάβατε ότι έκανα λάθος.
2: Είμαι η Ελένα και είμαι φυσικά μία από τις φανατικές ακροατριές σου. Καλή γυμναστική και σήμερα θέλω να ακούσω το Bad Romance από Lady Gaga. Φιλάκια πολλά.

ακούς λίγη Lady Gaga και μετά ζητάς περισσότερη, είναι να θέλει να ακούσουμε Poker Face. Θα το βάλουμε και αυτό κάπου μέσα στην επόμενη ώρα, αγαπημένη Χριστίνα. Στις ανώτερες σχολές Α τώρα προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες εχμής. Απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕΚ Α, οπότε κάνεις επίσκεψη, κλείνεις επίσκεψη. Καλείς το 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα ή κάνεις κλικ τώρα στο ekalfa.gr και εξασφαλίζεις την εγγραφή σου με προνομιακά δίδακτρα. Purple Disco Machine, looking for a substitution.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβάζει τη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες σε όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Το Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
17: Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό στον ανθρώπων ακόμα και μέσα από την

0: η ταλεκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα τύψια snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο shape, μην το χάσεις!
1: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ, Lady Gaga. Θα δούμε ό,τι προλάβουμε σήμερα και έχουμε και αύριο. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, αύριο Τετάρτη, μιλώντας γι' αυτό, με αρκετά συννεφάκια στον ουρανό, με πολύ αέρα και θερμοκρασία από 18 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε καλό φθινόπωρο. Τι λέτε? Λοιπόν, ό,τι θέλετε να μου πείτε, σας ακούω στο Viber στο 6931-952-952. Ελπίζω να μην πατήσω πάλι λάθος κουμπί.
3: Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ακούσω το Messi. Ξανά και ξανά, δεν το έχω δει αυτό το τραγούδι. Αυτά, είμαι η Ελευθερία. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Viber on the

0: άλλο ένα τραγούδι που μιλάει για τον έρωτα μέσα από το ένα το άλμπουμ της Σακύρα. Πόσα άλμπουμς έχει βγάλει η Σακύρα, ούτε που θυμάμαι. Πίσω στο 2010 μερέγγε, ξεσηκωτική ρυθμή είναι αλήθεια. Και εγώ είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Ευχαριστώ και θέλω να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορζίνα. Ευχαριστώ.
2: Viber on the go.

0: Can't Stop. Again and again, let me be, let me. The second voice εδώ στο 95,2 Athens DJ πίσω στο 2011. Γιατί εσείς το ζητάτε στο Viber. Album Born This Way. Η Lady Gaga χρησιμοποιεί την ιστορία του Ιούδα του Ισκαριώτη σαν μεταφορά για να μιλήσει για αυτούς που τους ασκούν έλξη οι τοξικές σχέσεις, που ξέρεις την πορεία δηλαδή τις περιμένει, αλλά εκεί συνεχίζεις.
1: Γεια σου Ιλιάνα, με λένε Ρόζα και θα ήθελα να ακούσω το Judas της Lady Gaga.

0: TikTok, Madonna, Hang Up εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την είδα πρόσφατα που είχε πάει στην πρεμιέρα του πρώην σύζυγου της, του Guy Ritchie, μαζί με τον γιο του, τον Rocco, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ στο μπαμπά του. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, στο Viber, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Νομίζω ότι επιστρέψαμε όλοι σιγά σιγά στα πόστα μας. Έτσι λοιπόν για αρχή θα ήθελα να ακούσω της Dua Lipa το Training Season, να στο αφιερώσω. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ και καλή ακρόαση.
0: 69 31 952 για να μου πείτε ό,τι εσείς θέλετε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας και απαντήστε
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Πλη εκεί.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβές VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 95,2 Athens DJ.

Janis Music εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ξαναπιάνομαι με το θέμα της Madonna με τον πρώην σύζυγο, το Guy Ritchie. Γιατί μετά από ένα διαζύγιο, συνήθως υπάρχει μια ένταση. Στην πορεία, μερικές φορές οι άνθρωποι τα βρίσκουν μεταξύ τους. Έτσι, θυμάστε, είχαν πάει και στα δικαστήρια για την κηδεμονία του Ρόκο όταν ήταν στα 15 του. Πάει στο Λονδίνο με τον μπαμπά του και από εκεί άρχισε η κόντρα μεταξύ τους και η μεγάλη στενοχώρια της Μαντόνα που έφυγε το παιδί. Τώρα όλα είναι καλά, έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους. Είναι ζωγράφος ο Ρόκο και φαίνεται πολύ ενδιαφέρον τύπος, είναι αλήθεια. Εσείς τώρα στο Viber μου ζητάτε ένα από τα καλύτερα του φετινού καλοκαιριού.

it's raining more than ever. Δεν το νομίζω. Άντε να ψυχαλίζει λίγο σε κάποιες περιοχές. Και δεν βλέπω βροχή σύντομα. Κάτι ακούγεται του Σεπτεμβρίου. Τώρα, αν θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της ομορφιάς στις ανώτερες σχολές Α, επίλεξε την τέχνη του μακιγιάζ, της κομμωτικής ή του σχεδίου μόδας και γίνεσαι ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας. Σε ΕΚΑΛΦΑ είναι εδώ για να σου προσφέρουν μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σπουδές online και διαζώσεις δίπλα στον ένα και μοναδικό Lucky Γαβαλά και σε καταξιωμένους make-up artists όπως ο επί σειρά ετών Beauty Director του GNTM

Μάνος Κατρίνης. Συνεχής πρακτική κατάρτιση σε πραγματικούς χώρους εργασίας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς fashion projects και αμέτρητες δράσεις, συνεργασίες με κορυφαία fashion brands και επιχειρήσεις ομορφιάς. Εξασφάλισε τώρα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου. Καλή στο 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-714 για Πειραιά ή κάνεις κλικ τώρα στο iekalfa.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψης Κλησίας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Athens DJ. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τόσο γρήγορα Τετάρτη αύριο με θερμοκρασία από 18 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχω άλλη ζέστη, εκτός και αν είναι διακοπές. Έτσι να αντέξω. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο 69 31 952.
2: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ηλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

Θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Huntrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: cry for me, πως like I cried for you, λέει ο The Weeknd. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ οι φήμες όλο και φουντώνουν. Όσο ούτε ο James λέει δεν θα είμαι ο επόμενος James Bond, τόσο λένε και όμως αυτός θα είναι, αλλά θέλει να το κρύψει. Ο Τέο James δεν λεγόταν έτσι από αυτησή του. Το επώνυμό του είναι Ταπτικλής, γιατί ο πατέρας του είναι Έλληνας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, λίγο δύσκολο να κάνεις καριέρα με τέτοια ονόματα, οπότε το άλλαξε. Τώρα, αν θα γίνει James Bond ή όχι, εδώ είμαστε και θα το μάθουμε.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι η Σπυριδούλα και θα ήθελα να ακούσουμε το Move από Adam Port. Το αφιερώνω σε όλη την παρέα. Φιλάκια πολλά!

0: Good morning.
1: Listen up.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
4: Συνεχίζουν οι άτιμες.
5: Η Ελληνίδα, ναι.
3: Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον κουκλίτσα μου?
6: Άμα. Λέει ψέματα.
3: Ναι, το ξέρω τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσει όμορφα
4: σήμερα.
3: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, με τρελαθούν. Μια χαρά είσαι.
7: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Σε σένα είμαι τέλεια.
8: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Είναι τρέλα.
8: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: παιδιά έχει μόνο επιτυχία. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Breaks like a heart. Πραγματικά έχει τύχει να νομίζετε ότι έκανε θόρυβο, ότι έκανε θόρυβο. Μου έχει συμβεί. Να σας πω ότι το Σάββατο δεν είναι τόσο μακριά και με την Άγια Αποστόλου και την Δέα Κρίμ σας καλούμε στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Νιβέα Κρίμ. Νιβέα, νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας, και εσείς θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, και μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Το Σάββατο, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, εκεί όπου βρίσκεται η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Πειραιά.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος και θέλω να ακούσω το Ferrari.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μουέρη μουσική, πολύ κέφι.
2: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
3: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ο μεγάλος της
1: βράδυ Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Για τους καινούριους, να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό και θέλετε να τα ακούσετε τώρα που νυχτώνει, που τελειώνει η μέρα. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Jamaican Bam Bam εδώ στο 95,2 Athens DJ. Να το σο Brad Pitt, καιρό είχαμε να το δούμε. Κοινή εμφάνιση με την αγαπημένη του, η Ness Deramon στο US Open. Αυτή η σχέση φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά. Όπως και τη Sydney Sweeney με τον αγαπημένο τους που θέλει οπωσδήποτε να την παντρευτεί και μάλιστα τη συγκρίνει με την Marilyn Monroe. Λέει ότι είναι η Marilyn Monroe της εποχής μας. Τα σχόλιά σας στο Viber. Εκεί ακούω τη φωνή σας στο 69 31 952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: Τώρα Next Summer, baby, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς είμαστε και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Πάλι καλημέρα.
2: Breakfast FM.
1: Παρακαλώ.
3: Φωτεινή εσύ.
1: Εγώ ίδια.
3: Καλή χρόνια πολλά και τα
1: κοιτάξτε. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, αγαπημένη. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άκουσα όλα τα νοσοκομεία, εργάζομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Μην με εκνευρίσει. Σήμερα ειδικά βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens Deep.

Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νόμος για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης?
2: Ο Μάρκος Βαμακάρης.
1: Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτοί που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε? Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
2: 6.
1: Πόσες είναι?
2: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Τα 5,2 Athens DJ.
3: Let's go. Μόνο επιτυχίες.

0: ήθελα παγωτό και μετά λέω τε φακ την έφερα. Μπουτάκι από κοτό.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαμε να εορτάζουμε, ρε, τα ATM?
4: Τι ρε.
2: Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.